Fest 92,6. After hours. After hours. After hours. After hours.

0: 92,6.
1: Je vous salue, Marie. After Hours.

Music.

0: Mythology.
1: Το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Έχεις γενέθλια.
5: Ναι.
4: Έφερες τούρτα.
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα κατοστήσεις.
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Fantastic.
1: Music.
2: Then the moon comes up.

αυτό διάλεξα σήμερα. Να ακούσουμε πρώτο. Το λες ερωτικό, εντάξει τώρα, αγαπησιάρικο. Καλημέρα, 7 και 6 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Τι κάνετε, πως είστε, ξυπνήσατε ελπίζω. Χρόνια πολλά στο μάμα. Παγκόσμια ημέρα καρύδας.

Γεννιέται το 1901 σαν σήμερα ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Φεύγει από τη ζωή το 1984 ο μεγάλος Μάνος Κατράκης. Σε μια ταινία το θυμάμαι πολύ καλά.

Καλά που έκανε το δικαστή με τον Κούρκουλο ήταν. Θα πιάσουμε κουβέντα, θα ακούσουμε μουσικές, θα ταξιδέψουμε με το μυαλό, γιατί μας τελείωσε αυτό πάπαλα προς το παρόν. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook, στο instagram, πάνω στο Λιαλάκατζης. Καλημέρα.

Μουτσάτσο. Ωραίο τραγούδι, αλλά το Μουτσάτσο είναι λίγο, δεν είναι λίγο, ξέρω. Λίγο αστείο το λες. Ο καιρός δεν έχει χιούμορ ιδιαίτερα, θα πω. Θερμόμετρο σήμερα μέχρι 37 βαθμούς. Βοριαδάκι 4 μποφόρ, μπορεί να γίνει ένα πεντάρι στην Αθήνα, παρακαλώ. Για να ξεμπερδέψουμε με αυτό το air conditioning, δεν μπορώ άλλο.

έχει και υγρασία. Απλά σας λέω αυτό, με το air condition τώρα την έχουμε πατήσει, πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Όχι τίποτα άλλο, μετά συνηθίζεις, δεν πας να το κλείσεις ποτέ, το αφήνεις, το ξεχνάς εκεί. Ίδιο σκηνικό και αύριο. Λοιπόν, ο καιρός θα πάει έτσι μέχρι την Κυριακή. Οι μέγιστοι στους 36-37 βοριάς. Τη Δευτέρα τώρα θα μας μείνει ο βοριάς. Αυτό είναι καλό, να ξέρετε. Και λίγο θα πέσει η θερμοκρασία. Η μέγιστη τη Δευτέρα θα φτάσει στους 33. Και βλέπουμε, έτσι.

ρωτήσω κάτι, sorry, τώρα δεν είναι αδιάκριτος. Γίνομαι. Πού πάτε? Τώρα το πρωί, πού πάτε? 6 ώρα το πρωί, πού πάτε? Γιατί? Τι έχει γίνει σήμερα, η κίνηση είναι από τις 6 το πρωί. Στα όρια του μποτιλιαρίσματος, έτσι, δηλαδή, οριακά. Πού πάτε? Κάποιος μου γράφει σήμερα ότι η κίνηση, ναι, ναι, κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω. Γυρίσατε, καθίστε εκεί. Γιατί γυρίσατε, ρε παιδιά? Αν κρίνω από την κίνηση, όχι μόνο γυρίσατε, αλλά φέρατε κι άλλους μαζί. Εκεί που πήγατε, δεν ξέρω ποιον φορτώσατε. Θα τη δούμε μετά επίσημα την κίνηση, τώρα ήταν...

άκρα οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας. Αυτή είναι η πρώτη είδηση. Χαμός στη Μέση Ανατολή στο Ιράν. Η Αμερική βομβαρδίζει διάφορες θέσεις του Ιράν εκεί, διάφορα σημεία. Τα γνωστά αυτά δεν αλλάζουν νομίζω. Έτσι τα αφήσαμε, έτσι τα βρήκαμε.

Καλημέρα και στο φίλο μου το Γιάννη στην Αττική Οδό, αν ακούει, δεν ξέρω αν ακούει. Ο οποίος ήταν ένας από τους τύπους, επειδή δουλεύει στην Αττική Οδό, που είδε αυτόν τον 90χρονο που οδηγούσε ανάποδα. Όταν λέω ανάποδα, στην Αττική Οδό, ανάποδα, έτσι. Δηλαδή, πας αριστερή λωρίδα, πήγαινε και αυτό στην αριστερή λωρίδα, τη δικιά σου, ανάποδα. Είναι αυτό που έλεγα, γιατί 90 χρονών. Η άδεια οδήγησης του είχε λήξει το 2018, όταν ήταν τζόβενο ακόμα, ωραία. Γιατί... Και πας εσύ κανονικά στο δρόμο σου και βλέπεις ένα αυτοκίνητο να έρχεται. Γιατί? Εντάξει, τον έπιασα, okay, αλλά φανταστείτε τι θα μπορούσε να έχει γίνει εκεί. Έλα, μετά από κάποια ηλικία τώρα το αυτοκίνητο τι να το κάνεις. Τι... Εκτός αν το έχεις για εφέ, όπως ή πολύ μικρός το έχεις για να κάνεις μόστρα ή πολύ μεγάλος, δεν ξέρω. Ναι, γιατί ναι, 90 χρονών, κοίτα, έχω αυτοκίνητο. Σωστό. Κανονικά, εγώ θα έλεγα ότι μετά από κάποια ηλικία, τέλος. Δεν πρέπει να οδηγείς, δεν πρέπει να έχεις δίπλωμα, δεν πρέπει τίποτα.

90, ναι, 90, 90, 90, δηλαδή... Ρε παππού, αυτά, αυτές οι... Μπορώ να το πω παππού 90 ή θα με πάτε, θα με κατακρίνετε. Sorry, ε. Okay. Ρε παππού, αυτές οι ταμπέλες που βλέπεις στο δρόμο δεν είναι για τα όρια ηλικίας, είναι τα όρια ταχύτητας. Άλλη μέχρι τα 120 μπορώ να οδηγώ. Όχι. Είναι μέχρι που μπορείς να πας, ποια ταχύτητα. Ε, το είδω, παππούς λέει 90, 90. Α, με παίρνει. Κάτσε, δεν, όχι. Και ο παππούς που μένει σε χωριό, τι θα κάνει η ρελάκα τη χωρίς αμάξι. Πόσο χρονών είσαι? 72. Πρόβλημα, γιατί και στο χωριό το τρακτέρ είναι πιο επικίνδυνο από το αυτοκίνητο. Ποδήλατο δεν το συζητάμε, έτσι. Θα χωθεί σε καμιά πρασιά, πώς τα λένε αυτά, σε καμιά σούδα. Τι χρησιμοποιείτε τη λέξη σούδα? Με τα πόδια, ρε παιδιά, χωριό είναι.

διάφορες ειδήσεις τώρα, έτσι, διάφορα νέα. Αν έχετε κι εσείς να μου πείτε νέα, τα δικά σας κυρίως, ευχαρίστως. 100.000 Τούρκοι έκαναν διακοπές φέτος στη Λέσβο από το Γενάρη μέχρι τον Αύγουστο, αλλά λέει δεν άφησαν λεφτά. Τα άκουσα και από άλλους και για την Ελλάδα. Κόσμος υπάρχει, δεν βγαίνει έξω. Και τι κάνει. Μπήξαμε στον τουρισμό, δεν μπήξαμε στο χρήμα. Και οι Έλληνες τώρα παίρνουν τις συνήθειες των ξένων, μια χωριάτικη και τέλος, για να καρβέλει ψωμί, εντάξει, για να σε πιάσει. Και σε κοιτάει ο σερβιτόρος, ναι, δεν φεύγει, έλα, συνέχισε, όχι αυτό, τι, μια χωριάτικη, χειρότερα. Γιατί σαν Έλληνες ξεκινάς από τη χωριάτικη και καταλήγεις στο κοντοσούβλι, έτσι, κάπου θα σε πάει. Όχι. Θες και να είσαι λίγο φύτε εκεί στην παραλία, ό,τι μπορείς να σώσεις δηλαδή. Okay. Πάντως οι Τούρκοι δεν άφησαν λεφτά στη Λέσβο, 100.000 όμως. Πας και εσύ απέναντι, περνάς. Πας από τη Χίο, πας από τη Λέσβο, πας. Εμείς αφήνουμε λεφτά.

αθλητικά, μεταγραφές και λίγο από Ευρώπη. Χτύπησε ο Χέις Ντέιβις. Τι κατάρα είναι φέτος στον Παναθηναϊκό. Χτύπησε και ο Ναν, πάει και ο Χέις Ντέιβις. Ο Ολυμπιακός πήρε στο ποδόσφαιρο τον Τοπουέρτα, παιχτάρα λέει. Εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ουνάη. Θα έρθει, δεν θα έρθει.

the music.

0: MacBook.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ας

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Best 92,6.

αν η μέρα ξεκινάει με αγκαλίτσες, τι σε νοιάζει και τι με νοιάζει, λέει ο Δημήτρης, η κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αγκαλιάζεσαι την ώρα που οδηγείς, παίζει και αυτό. Όχι, δεν παίζει αυτό, έτσι. Έλα τώρα. Με αγκαλιές ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο. Θα πάμε έτσι, 7 και 40 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Χρόνια πολλά στο μάμα που γιορτάζει, αν υπάρχει κανείς άνθρωπος που το λένε έτσι. 2 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν και οι τελευταίοι, αν δεν έχουν επιστρέψει όλοι. Ο καιρός είναι πολύ καλός, θερμόμετρο μέχρι 37 βαθμούς. Κοίταξε να δεις τώρα, η Κηφισίας είναι μια χαρά. Μια χαρά. Είναι μια χαρά. Κίνηση έχει η Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Το λιμάνι του Πειραιά, μέρες που είναι. Μακάρι ο Κηφισός να ήταν κάθε μέρα έτσι. Έχει κίνηση βέβαια έτσι, αλλά οκ. Okay. Και ο Καρέας πίστα. Όπως μου λέτε, ναι, ο Καρέας είναι μια χαρά, δεν έχει καν κίνηση. Τώρα ένα κομμάτι της Ποσειδόνος στο ύψος του Αγίου Κοσμά προς Γλυφάδα έχει κίνηση, δεν ξέρω γιατί. Αυτά μέχρι στιγμής normal. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram πάνω στο Λάκατζης, ξέρετε που στέλνετε. Καλημέρα στο Βόλο,

Πολωνός Φουσέκης. Ναι, τον ξέρετε το Φουσέκη? Αν δεν ξέρετε το Φουσέκη, τι ξέρετε τότε? Πολωνός Φουσέκης. Ωραίος τίτλος, να μην είναι εκεί. Αντιμέτωπος με 8 χρόνια φυλακή για φάρσες με πίτσες. Όχι, θυμάμαι το Φουσέκη. Έχετε ξαναπάρει πίτσα από το κατάστημά μας? Όχι, δεν είχα την τιμή να ξαναπάρω πίτσα από εσάς. Γενέστατος Φουσέκης. Από σκορδόψωμα και ψιψιψώνια τι έχετε? Τέλος πάντων, ο 23χρονος αυτός ο τύπος έπαιρνε σε πιτσαρίες. Έκανε παραγγελίες, θα ήθελα 300 πίτσες μοτσαρέλα μπέικον. Τις έστελνε σε πολιτικούς και δημόσια πρόσωπα, συνοδευόμενες με διάφορα σημειώματα. Πού τα ήξερα αυτά τώρα? Σημειώματα που μόνο οι ίδιοι ήξεραν, έτσι. Το βράδυ φορούσες αυτό το ωραίο το... Φυσικά η παραγγελία δεν ήταν πληρωμένη από πριν. Η παραγγελία θα πληρωθεί στην παράδοση και καταλαβαίνετε τι έγινε. Και ο άτιμος το έκανε και σε διάφορες πόλεις, όχι σε μία πόλη. Στην Κρακοβία, το Βρότσλαβ, την Βαρσοβία. Παραγγελία, έκανε παραγγελία, λέει, 10.000 δολάρια. Πόση πίτσα να φάω.

με πήραν πρόσφατα. Μία κυρία ευγενέστατη, γεια σας, ο κύριος Παναγιώτης. Άμα ακούς Παναγιώτη, καταλαβαίνεις ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Βεβαίως ο ίδιος. Έχετε κάνει μία... επένδυση, έχετε κάνει μία αίτηση για κάποια κρυπτονομίσματα. Έχει βγει το ποσό και θα πρέπει να το παραλάβετε. Δεν έχω κάνει τίποτα για... μισό λεπτό λέει, θα με αφήσετε και με αρχίζει και τα παίρνει, κατάλαβες. Από την ευγένεια πας στο άλλο άκρο. Με το που δει ότι δεν μασάς, ότι κάτι δεν έχει πέσει σε κάποιον που κάτι, αλλάζει το τροπάρι. Βριστήκαμε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, πάντως.

θέλει προσοχή, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Και αυτό με τη ΔΕΗ, με το ΔΔΕ, με τις απάτες τις οικονομικές, επένδυση σου λένε ότι χτύπα ξύλο, κάποιος δικό σου χτύπησε. Το νου σας. Αυτά είναι καλό να μην γίνουν. Τώρα οι φάρσες οι παλιές πάνε, δεν υπάρχουν τέτοιες φάρσες. Οι ιδιοκτήτες, πολύ ωραία ερώτηση, οι ιδιοκτήτες κάτσε με συγχωρείς, 300, τι θα, τάγμα θα ταΐσεις. Δεν ξέρω. Να μην τις κάνουμε 300 μία τις πίτσες. 300 ποιος θα τις φάει. Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς πήγε αυτή η φάση εκεί πέρα στην Πολωνία. Λογικά, από κάποιον ιδιοκτήτη τη βρήκε.

Έλα, είναι κάποιοι τίτλοι πολύ εφάνταστοι. Είναι μπράβο σε αυτούς που τους μπράβο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να διαβάσεις κάτι άλλο. Στη Δυτική Αυστραλία συνέλαβαν τύπο που είχε κρύψει μεθαμφεταμίνη σε μάφιν. Μέχρι εδώ εντάξει, δεν είναι αστείο. Είναι λίγο, okay. Λοιπόν, τη βρήκαν ανάμεσα στο μπέικον και το αυγό.

Τι έχει μέσα, για δες. Officer, bacon. Αυτό τι, bacon αυγό ανάμεσα τι. Δεν είναι ketchup, δεν πάει κιόλας. Μεθαμφεταμίνη ανάμεσα στο bacon και το αυγό.

Υπήρχε ένα κρύο μάφιν, γιατί το συνέλαβα την ώρα που έβγαινε από κατάστημα με την χάρτινη σακούλα, το οποίο μάφιν φάνηκε ύποπτο στους αστυνομικούς. Ανάκριση το μάφιν προφανώς έκανε, δηλαδή ξέρω τώρα πώς δείχνει ένα μάφιν ύποπτο.

Ερωτικά ξεκινήσαμε, αν είσαστε εδώ από την αρχή. Ερωτικά θα κλείσουμε. Μη χαλάσει τώρα συντάγη. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ, έρχονται πρωινή. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Να προσέχετε και στους δρόμους και γενικά να προσέχετε. Τα φιλιά μου, bye.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Dike Vodo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική

0: Χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: We are the music makers. And we are the dreamers of dreams.
4: We the music.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Qu'est-ce que tu as aujourd'hui?

0: Καλημέρα, καλημέρα. Όπα, φώναξα.
1: Όχι.
0: Α, νόμιζα ότι φώναξα.
1: Δεν φώναξες, εγώ δεν ακούω.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ?
0: Όλα εντάξει?
1: Δόξα τω
0: Θεώ. Ήταν να φύγει η πρώτη μέρα. Η δεύτερη την είδες την κίνηση τώρα, δεν μπορεί να μην την είδες.
1: Δεν την είδα.
0: Δεν την είδες?
1: Όχι.
0: Χαμός γινόταν στη Κηφισίας.
1: Κοίτα, ενώ η δικιά μου διαδρομή θα επιβαρυνθεί όταν θα αρχίσουν τα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Προς το παρόν, ακόμα είμαι στη φάση που ευγνωμονώ το καλοκαίρι που μου προσφέρει 20 λεπτά διαδρομής.
0: Okay.
1: Γιατί κάπου τόσο.
0: Μάλιστα.
1: Κάναμε σήμερα. Οπότε όλα καλά.
0: Προσοχή, παιδιά, στο τιμόνι, σε κάθε περίπτωση. Εμείς εδώ είμαστε. Δεύτερη εκπομπή της νέας σχολικής που λένε χρονιάς. 8 και 10 δίνει το ρολόι και ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάν.
1: Ο Θεόδωρος Μικός.
0: Με το Μάριο Κοντούλη στην πρώτη του εκπομπή για τη νέα σχολική χρονιά να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε πώς και πώς στο Live24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Τετάρτη σήμερα, ο μήνας έχει 2. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε.

0: Έκανα μια σοβαρή σκέψη οδηγώντας, Μαρίνα, και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σου.
1: Με φοβίζουν αυτές τις σοβαρές σκέψεις πρωί-πρωί.
0: Την καταχωρώ στην ενότητα σκέψεις που κάνω οδηγώντας στην Κηφισία στις 7.30 περίπου το πρωί.
1: Σκέφτεσαι κι εσύ, σαν την κόρη.
0: Σαν την κόρη σου.
1: Θέλει να σκέφτεται.
0: Μόλις έκανα τη σκέψη, μετά σκέφτηκα την κόρη σου που σκέφτεται.
1: Είδες.
0: Και μετά σκέφτηκα μια παλιά σειρά.
1: Είσαι κι εσύ έτσι προέφηβος. Έγινε πει αυτή τη φάση.
0: Τι θυμάσαι μια παλιά σειρά που είχε την ατάκα ησυχία, σκέφτεται ο Τσούτσουρας.
1: Τι, όχι, πρώτη φορά.
0: Με τον Παύλο Κοντογιαννίδη, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω τώρα τι φλασιά είναι αυτή πρωί-πρωί.
1: Είναι φανταστικό, θα το λέω και στην κόρη μου.
0: Ησυχία, σκέφτεται ο Τσούτσουρας.
1: Ο Τσούτσουρας.
0: Λοιπόν, έκανα την εξής σκέψη. Νομίζω ότι στο πλαίσιο των κοινωνικών συμβολέων που κάνουμε όλοι σε αυτή την ανθρώπινη άτιμη κοινωνία για να συνυπάρξουμε και να πορευτούμε εν ειρήνη, που λέει ο λόγος, κάποιες συμβάσεις, κάποιες συμφωνίες που κάνουμε, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα αφορά την αποθεραπεία, αν θες, από τις διακοπές.
1: Δηλαδή.
0: Ρίχνω λοιπόν στο τραπέζι την εξής ρηξικέλευτη πρόταση, να μου πεις αν πώς ακούγεται, αν θες κάποιο fine tuning, αν την απορρίπτεις εξ αρχής.
1: Ναι, λοιπόν, αναφανδών.
0: Λέω λοιπόν ότι ο χρόνος που νομιμοποιείσαι για να γκρινιάζεις για το τέλος των διακοπών, ναι, και να οδύρεσαι και να κλαις, και με το δίκιο σου το κάνεις,
1: ναι,
0: στο πλαίσιο του ότι πρέπει η ζωή να συνεχιστεί,
1: mm-hmm,
0: ο χρόνος λοιπόν αποθεραπείας και γκρίνιας από τις διακοπές δεν πρέπει να είναι περισσότερος από το 1/4 του χρόνου που έκανες διακοπές.
1: Ναι.
0: Και με τίποτα να μην ξεπερνάει τον ένα μήνα. Δηλαδή, αν έκανες 6 μήνες διακοπές.
1: Σιγά μην έκανες 6 μήνες διακοπές.
0: Λέω, ρε παιδί μου, ξέρω, μπορεί να είσαι ο.
1: Άμα είσαι ο, δεν πρέπει να γκρινιάζεις γενικότερα.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Σου δίνουμε ένα μήνα.
1: Άρα, εσύ πήγες ένα μήνα διακοπές.
0: Μια εβδομάδα με παίρνει, έχω το δικαίωμα να γκρινιάζω.
1: Α, ωραία. Άρα αυτό ουσιαστικά που μου λες είναι ότι μια εβδομάδα θα γκρινιάζεις τώρα. Αυτό θες να μου πεις. Θες να με προετοιμάσεις.
0: Όχι ντε και καλά, αλλά πάνω από τη μια εβδομάδα ακούγεσαι μίζερος και θλιβερός και πρίχτης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχεις πάει.

0: 10 μέρες διακοπές. Νομιμοποιείσαι να γκρινιάζεις 2,5 πάντα υπέρ του μαθητή, η μισή μονάδα, άντε 3 μέρες.
1: 10 μέρες διακοπές θα γκρινιάζεις 3. Νομίζω υπερβολή.
0: Το 1/4 είναι. 2,5 άντε πάρε τη. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Έχεις πάει ένα τετραημεράκι κάπου, γυρνάς και λες, ωραία, φίλε, που το πάλι δουλειά. Μία μέρα σου τη δίνουμε.
1: Εντάξει, ναι, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Έχεις πάει, 16 μέρες διακοπές. 4 μέρες μπορείς να γκρινιάζεις.
1: 4, μάλιστα. Εμένα έχουν περάσει αυτές τις 4.
0: Πώς σου φαίνεται?
1: Έχω γυρίσει από την προηγούμενη Τετάρτη, οπότε έχει λήξει το.
0: Το συμβόλαιό μου. Μέσα στην τρελή χαρά τώρα,
1: έχει λήξει. Έκανα μια μικρή εξαίρεση γκρίνιας νύστας λόγω πρωινού ξυπνήματος που δεν το είχα την προηγούμενη Τετάρτη. Αλλά γενικά, να σου πω την αλήθεια. Μου φαίνεται λίγο πασέ να γκρινιάζουμε που ήρθαν τις διακοπές.
0: Λίγο να το κάνουν, εντάξει.
1: Όχι, να το κάνει ποιος θέλει, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ ακούω. Αλλά νιώθω ότι δεν έχω αυτή τη διάθεση να το κάνω. Μάλιστα. Η μόνη γκρίνια που θέλω ενίοτε να βγάλω, που δεν έχει να κάνει όμως με τις διακοπές, είναι λόγω και μόνο ξυπνήματος και για κανέναν άλλο λόγο. Να. Κατά τα άλλα, θεωρώ. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος για τη δική σου περίπτωση. Ότι έχουμε την τύχη να κάνουμε δουλειές που είναι ευχάριστες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που εμένα μου είναι πολύ ευχάριστες.
0: Συμφωνώ.
1: Οπότε, ναι, μεν υπάρχει καθημερινότητα και το, ξέρεις, η πίεση που αναγκαστικά, ας πούμε, βγαίνει. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν ξενερώνω πάρα πολύ όταν επιστρέφω στη δουλειά.
0: Ναι, μωρέ, αλλά ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα, αυτό που λέγαμε και πριν με τον Μάριο, ότι πας στις διακοπές και κάπως ξεμπουκώνουν τα τσάκρα με τη μία και αρχίζεις και σκέφτεσαι πράγματα μεγαλύτερα. Δηλαδή σκέφτεσαι πιο βαθιά υπαρξιακά, καλώς ή κακώς.
1: Επειδή έχεις χρόνο.
0: Ναι, δεν σκέφτεσαι, ξέρω, την κίνηση, δεν σκέφτεσαι πως
1: έχει μαϊντανός,
0: ναι. Δεν σκέφτεσαι ότι, φίλε, ξέρω, το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Κάπως αυτά τα ξεχνάς. Ναι. Οπότε. Λογικό να γκρινιάζεις κάπως μετά που επιστρέφεις στην πραγματικότητα. Αλλά όλα με ένα όριο. Θυμάμαι
1: εγώ,
0: μια χρονιά
1: εγώ,
0: έκανα ένα μήνα γκρινιάζα και ήμουνα για ντομάτες.
1: Εγώ σου προτείνω πάντως, επειδή έθιξες το θέμα των αθιστόχαστων αυτών σκέψεων που κάνεις όταν είσαι στις διακοπές,
0: να
1: το κανονίσεις σαν ραντεβού, σαν την κόρη μου, και κάθε μέρα μία ώρα να σκέφτεσαι. Να σκέφτεσαι τέτοια εννοώ. Βαθιστόχαστα και πιο μεγαλεπίβολα.
0: Δεν μου επιτρέπει ο Μαϊντανός.
1: Όλα τα προλαβαίνεις. Φτάνει να τα βάλεις στο πρόγραμμα.
0: Άντε καλά.
1: Θα κλείνεις τηλέφωνα. Θα κλείνεις πρόσβαση στην πραγματικότητα. Θα έχει κάποια, θέλει κάποια προετοιμασία. Το πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο θα είσαι ακόμα πυγμένος. Θα κάνεις έτσι ένα ομ και θα σκέφτεσαι βαθιά αυτά. Ερωτήματα της ζωής.
0: Ωραία. Ως βάση συζήτησης το μοντέλο που πρότεινα.
1: Είμαι μέσα. Ναι, περνάει. Βλέπω και οι ακροατές το εγκρίνουν.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, άμα γκρινιάζεις και πολύ, μετά γίνεσαι ένας θλιβερός, μίζερος γκρινιάρης.
1: Και νομίζω ότι δεν σου ταιριάζει κιόλας, γιατί είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου γενικά.
0: Ναι, ρε παιδί, άσε και εμάς. Πες ότι εμείς έχουμε αυτή την τύχη.
1: Τώρα, αν κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος από τη ζωή του και
0: αν
1: δυσκολεύεται και ζορίζεται, πάει... να γκρινιάζει ο άνθρωπος, αλλά να κάνει και κάτι για να το αλλάξει, αν μπορεί.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Όσο μπορεί, γιατί εντάξει, μην είμαστε τώρα life coaches.
0: Όχι, με το μακριά.
1: Δεν αλλάζουν πάντα τα πράγματα εύκολα.
0: Όπως πάθαμε ξένα, κοίτα. Αν έκανα 6 μήνες διακοπές, λέει, και ξενέρωνα στο γύρνα, θα έπαιρνα άλλους 2 μήνες να ισιώσω. Σωστό, αν είχε τη δυνατότητα, εξαμείνουμε.
1: Επίσης, υπάρχουν κάποιοι που δεν πήγαν καθόλου διακοπές.
0: Σύμφωνοι, ναι.
1: Οπότε εκείνοι τι πρέπει να κάνουν, δηλαδή.
0: Σωστό. Δεδομένου ότι πολλοί, όπως γράφει εδώ κάποιος ή κάποια, δεν πήγαν καθόλου διακοπές, ακούγεται λίγο Μάριο Μαριαντουάνε.
1: Τι θα το πω.
0: Φάτε πάντε σπάνι, λέει. Φέρε μας, θα το φάμε. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Είναι ήδη πολλά στο Live24, ποτέ όμως δεν είναι αρκετά. Και εννοείται, έχουμε και τα social, τα δικά μας, τα προσωπικά μας, του σταθμού. Διαλέγετε και παίρνετε.

0: Ρε Μίχο, λέει χθες ότι οι γονείς δεν έχουν γυρίσει ακόμη. Σήμερα αν έχεις κάνει 6 μήνες διακοπές, δεν σε ακούνε τίποτα εφοπλιστές πρωί-πρωί.
1: Αλήθεια. Εγώ νομίζω ότι σε τέτοιο κοινό απευθυνόμεθα.
0: Μου θυμίζει αυτό το ανέκδοτο που είναι 7 η ώρα στο λεωφορείο και σπρώχνονται και λέει ένας. Κάνε μου τη χάρη, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και του λέω: ποιος να ζήσει 7 η ώρα το πρωί στο λεωφορείο.
1: Καλό, καλό, ναι.
0: Τα λεωφορεία, by the way,
1: ναι.
0: Σε έξαλλη κατάσταση. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εξάλλη δηλαδή.
0: Καταρχάς, όταν γύρισα από τις διακοπές, δεν λειτουργούσε το η τηλεματική
1: ναι,
0: για πολλές
1: ναι,
0: μέρες. Έγραφε μόνο δοκιμαστική λειτουργία σε όλα τα τέτοια. Είχαν πάει διακοπές και στην τηλεματική, ποιος ξέρει. Απ' την άλλη, είναι όλα συνέχεια τίγκα.
1: Κόσμος,
0: Ναι,
1: άρα αυτό που λέμε ότι έχει
0: ο κόσμος στα λεωφορεία δεν αρέωσε ιδιαίτερα, γιατί αρέωσαν τα δρομολόγια. Οπότε,
1: σωστό.
0: Στην ουσία, μη σου πω ότι ήταν και κάποιες φορές χειρότερα το καλοκαίρι.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά η κατάσταση δεν έχει επανέλθει. Και επειδή ενώ έχει γυρίσει κόσμος, νομίζω ότι τα λεωφορεία δεν έχουν μπει στην κανονική τους ακόμα, στο κανονικό τους πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να είμαστε σαν τις σαρδέλες. Είναι έκκληση αυτό. Αν θέλετε να γκρινιάξουν για κάτι, θα γκρινιάξουν τα λεωφορεία.
1: Λοιπόν, ο μήνας έχει 2, έτσι, καμιά επέτειο αξιομνημόνευτη έχει το μενού.
0: Καταρχάς, να πούμε χρόνια πολλά στο Μάμα.
1: Α, πολύ ωραίο όνομα.
0: Γιορτάζει ο Μάμα. Σήμερα και επίσης είναι και Παγκόσμια Μέρα Καρίδας.
1: Χρόνια πολλά και στους.
0: Στην Καρίδα.
1: Στην Καρίδα, ναι, και στους Καριδολάγνους.
0: Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε διάφορες εδώ επαιτίους. Θα πω για το 1945 που σαν σήμερα λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Mm-hmm. Εχθές ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: η Γερμανία
1: ναι,
0: στην Πολωνία. Ναι. Σαν σήμερα τελείωσε. Το 1958 έχουμε τη μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι της Αμοχώστου του, που είναι και η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε το 1997 σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών που έκανε ο πρόεδρος τότε της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης, φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια, λέγοντας ότι το ένα άρπαξε τα λεφτά από τον Κοσμάκη της Σοφοκλέους και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο.
1: Ωραίες στιγμές.
0: Και επισημαίνει ότι καμία κυβέρνηση δεν τολμάει να τα βάλει με αυτό το συρφετό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα γεγονότα.

0: ας πούμε, κάποια από τα γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και αυτή. Κατά τα άλλα, θα είχε γενέθλια σήμερα ο Ιωάννας Δραγούμης, ο Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης. Ο Ρούντολφ Βάιγκλ, που ήταν Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε και το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου.
1: Μπόλοι και αυτό.
0: Αλλά δεν έπρεπε να το κάνουν, γιατί μπορεί να πάθουν ξαφνικήτιδα. Και ο Ανδρέας Εμπειρίκος θα είχε σήμερα γενέθλια. Σε φευγιά, σαν σήμερα έφυγε ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, ναύαρχος, πρωθυπουργός, όλα ήταν ο Κανάρης. Ο Τόλκιν έφυγε σαν σήμερα, ο Βρετανός συγγραφέας.
1: Ξέρεις ποιος είναι φανατικός του Τόλκιν? Κλασιά τώρα. Πολύ γνωστός, διάσημος Αμερικανός παρουσιαστής και γενικά έτσι περσόνα. Από τους πιο φανατικούς. Ο Στίβεν Κολμπέρ.
0: Τι λες?
1: Άρρωστος με Τόλκιν και άρχοντα των Δανθηλιδιών και όλο αυτό το σύμπαν.
0: Τέλος, αν σήμερα το 1984 έφυγε και ο Μάνος Κατράκης.
1: Άλλος Τιτάνας. Από εκεί.

0: Πάρα πολλά τα μηνύματα, έτσι να διαβάσουμε ένα-δύο. Δεν ξέρω, λέει, για σήμερα πώς θα πάει, αλλά χθες ήταν όλα τίγκα στην κίνηση. Έκανα τάμα για να παρκάρω έξω από το σπίτι μου. Καλώς ήρθες, νέα σεζόν. Είναι η φάση. Να και ο φίλος εδώ, σκυλολάγνη, σκυλοναζιστές, παντού προσοχή.
1: Πού είσαι,
0: πού είσαι χαμένος εσύ. Πού είσαι να χαμένος. Κάτι που παρατήρησα στην επαρχία, έτσι και να στα πόνερα τώρα τη συζήτηση για τις διακοπές, πόσο διαφορετική είναι η σχέση με τα σκυλιά ειδικά. Δηλαδή, πολύ αδέσποτο, ρε παιδί μου, στην επαρχία και στα χωριά. Και ακόμη και τα δεσποζόμενα, άλλη σχέση.
1: Είναι εργαλείο.
0: Δηλαδή, ναι, εδώ τα δεσποζόμενα σκυλιά σε σχέση με τα της επαρχίας, κατά κανόνα, έτσι και με βάση, okay, το δικό μου δείγμα, μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι κονιόρδι, είναι του, ξέρεις, είναι λόρδι.
1: Εδώ τα δεσποζόμενα σκυλιά είναι σαν τα, όπως έχουν τα παιδιά στην επαρχία.
0: Αυτό, ναι, κάπως έτσι.
1: Έχουμε και μια υπερβολή εμείς γενικά εδώ στην Αθήνα με τα σκυλιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στην επαρχία νομίζω ότι τα ζώα γενικότερα, όχι για όλους, εντάξει, λέμε τώρα για την...
0: Έχουν και μια χρηστική αξία.
1: Έχουν μια χρηστική αξία περισσότερο, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διάλειμμα σιγά-σιγά να πάρουμε μια ανάσα. Αν εσείς θέλετε λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου κάθε Παρασκευή προβάλλονται αγαπημένες παιδικές ταινίες κάτω από τα αστέρια, με ελεύθερη είσοδο εννοείται, σε ένα έτσι φοβερό και τρομερό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή. Στο περίπτερο θα πάτε νωρίτερα για να χαλαρώσετε και στο lounge του Φυσικό Αέριο. Θα απολαύσετε κερασμένο popcorn, θα κρατήσετε την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth.
1: Και αν θέλετε η καθημερινή φροντίδα του στόματός σας να καλύπτει κάθε σας ανάγκη, η φαρμακοβιομηχανία Intermed παρουσιάζει τα Unident Pharma Care Mouthwashes. Είναι μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. Είναι Unident Pharma Care Mouthwashes. Η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου είναι διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: Best 92,6.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Best.
6: Now I can take my time.
5: 92,6.
6: Now I can enjoy every moment of it.
7: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Έλατε να ρίξουμε λοιπόν τώρα την πρώτη ματιά στα πρωτοσέλιδα, την πρώτη για τη νέα σεζόν. Ξεκινώντας σήμερα.
1: Θεός μαζί μας.
0: Έτσι, τι θα διαβάσουμε.
1: Το υπογλώσιο πάρτε.
0: 2 Σεπτεμβρίου λοιπόν, ξεκινάμε από την Καθημερινή με κεντρικό θέμα τα αλλεπάλληλα σοκ στην αγορά ομολόγων. Κάτι μας αφορά όλους εμάς εδώ πέρα, καταλαβαίνεις, επί του πρακτέου. Και αυτό που συζητάμε και μας σοκάρει όλους έχει να κάνει με την υπόθεση της Κυψέλης. Και εδώ στην Καθημερινή έχουν ρεπορτάζ για τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών και τις ελλείψεις του συστήματος που αποκαλύπτει αυτή η σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Που λες, εντάξει, παιδιά, κλείστε το Netflix, κλείστε το HBO, κλείστε τα crime, ξέρω εγώ τέτοια. Εδώ είναι.
1: Η υπόθεση της Κυψέλης είναι κάθε φορά που ανοίγεις να διαβάσεις μια εξέλιξη, γίνεται όλο και χειρότερο.
0: Όλο και χειρότερο.
1: Και
0: ναι.
1: Λες, επάνω που λες ότι εντάξει, δεν υπάρχει χειρότερο, πόσο χειρότερο να γίνει, γίνεται.
0: Όμως.
1: Μπορεί να γίνει και χειρότερο. Σήμερα διάβαζα ότι αυτά τα παιδιά είχαν πάει στο νοσοκομείο 3 φορές πέρσι το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Για διάφορους λόγους. Μεταξύ αυτών ήταν και ότι έχουν και τα τρία ένα σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα, το οποίο όπως ξέρουμε πολύ καλά μεταδίδεται μόνο σεξουαλικά, άρα αυτά τα παιδιά έχουν κακοποιηθεί. Παρόλα αυτά πάντα τα έπαιρναν κρυφά, τα γύριζαν στο σπίτι αυτό το κολλασμένο, κανείς δεν ασχολιότανε με το που πήγαν τα παιδιά. Το νοσοκομείο λέει έστειλαν καταγγελίες στην αστυνομία. Η αστυνομία λέει μόνο μια φορά μας έστειλαν. Δηλαδή έπρεπε να σας στείλουν 20 για να πάτε να μαζέψετε τα παιδιά που τα βιάζανε και είχαν σύφυλλη. Αλλά δεν χρειαζόταν. Είναι τρομερό.
0: Ναι, είναι τρέλα.
1: Είναι μια τρέλα όλο αυτό. Και είναι τρέλα, εντάξει. Ακραίες καταστάσεις δυστυχώς συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας εδώ πέρα. Δηλαδή πάνε τα παιδιά σε ένα νοσοκομείο 3 φορές κακοποιημένα, με ένα νόσημα σεξουαλικός μεταδιδόμενο, με ένα κορίτσι
0: λέει,
1: που είναι έγκυος και σου λέει εντάξει, φύγανε, τα χάσαμε, δεν ξέρουμε που είναι. Τι δεν ξέρετε που είναι.
0: Άστο. Πάμε στα νέα. Ο αρχηγός της MIT μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε λοιπόν ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΥΠ στη χώρα μας, είναι αποκάλυψη των νέων. Συνεχίζουμε στην απογευματινή. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Εθνικό Απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και ένταξη του ΙΒ. Τι είναι το ΙΒ, με κάψε, του ΙΒ.
1: IB.
0: Α, το IB, ρε.
1: International Baccalaureate.
0: Στα δημόσια.
1: Είδες πώς φαίνεται.
0: Τσέο έπαθα. Έπαθα τσέο. Ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό.
1: Τι είναι το IB.
0: Τι είναι το IB. Τι τότε. Και κρατικό πιστοποιητικό φιλόσοφο. Πω, τι Μαργαριτά. Τι Μαργαριτά ήταν.
1: Εντάξει, το προλάβαμε. Όλα καλά.
0: Συνεχίζουμε το IB. Θα μείνει τώρα. Στην εφημερίδα των συντακτών. Ασφικτικές πιέσεις για τους Πάτριους διαβάζουμε στην Ευσύν. Στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Στο ριζοσπάστη, τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Έλα τώρα, εντάξει, δεν θέλουμε τέτοια ητοπάθεια. Μιας και ο πληθωρισμός πήγε από το 2,7 στο 3,7 τον Αύγουστο.
1: Α, μόνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι τα 100 και σου πω.
0: Στον ελεύθερο τύπο, δραστική μείωση προκαταβολής φόρου στο 30 με 40% από 55% για αυτοαπασχολούμενους και στο 50-55% από 80% για εταιρείες.
1: Τι μου λες.
0: Πακέτο ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Γενικά και ο Τσίπρας.
1: Και Στέφανος εκεί θα κάνει.
0: Τώρα θα γίνει τρέλα από Μητσοτάκη και Τσίπρα στη ΔΕΘ. Κλασικά κάθε χρόνο. Στην κόντρα, στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Διαβάζουμε και για τις προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο με νέα ναύτεξ στο Καστελόρισο. Τι έγινε.
1: Καστελόρισο, είστε
0: χαϊστανός. Και στη Δημοκρατία, τέλος σήμερα. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας, Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμονας, Πατήσια και Ομόνια έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος από να. Εγώ νόμιζα ότι έλεγε κυριολεκτικά να το καθαρίσουν. Γιατί είναι πανβρώμικο το κέντρο της Αθήνας.
1: Να κάνουν κατά κύριο
0: λόγο. Δεν ήξερα ότι έχει ρατσιστικές προεκτάσεις αυτό το πρωτοσέλιδο. Okay. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της δεύτερης μέρας του Σεπτεμβρίου. Και καλή μας σχολική χρονιά.

0: Χθες το περάσαμε στον Τούκου γιατί λέγαμε τα του καλοκαιριού, κάναμε έτσι την αποδελτίωση του καλοκαιριού, αλλά η είδηση που, μία από τις ειδήσεις που έχουν γίνει viral τις τελευταίες δύο μέρες είναι η καταδίκη του Keith D, αν το λέμε σωστά, ή Dwayne Davis, νομίζω είναι το κανονικό του όνομα, για την οργάνωση της δολοφονίας του κατά πολλούς σπουδαιότερου ράπερ, αν όχι όλων των εποχών, σίγουρα της γενιάς του, του Pac Shakur, το 1996. Δεν πάτησε μεν ο ίδιος στη σκανδάλη, αλλά σύμφωνα με τους ενόρκους έδωσε την εντολή και έδωσε και το γκάνι.
1: Και νομίζω ότι το έχει ελαφρώς ομολογήσει κιόλας.
0: Κάπως τον πιάσανε από αυτά που είπε.
1: Και από δικές του καταθέσεις, νομίζω, κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα 30 χρόνια αργότερα. Πόσο είναι, 30 ακριβώς.
0: Πόσο ήταν ο Τουπάκ όταν.
1: 25 χρονών ήταν ο Τουπάκ.
0: 25.
1: Το οποίο είναι τρομερό να το σκεφτεί.
0: Τώρα θα ήταν 55 δηλαδή. Έτσι.
1: Θα ήταν 55, μια χαρά θα ήταν τώρα ο Τουπάκ. Φοβερά νέος έφυγε και φοβερά νέος κατάφερε ήδη να θεωρείται. Εντάξει, πήρε και μια μυθική διάσταση λόγω του δολοφονία σίγουρα. Αλλά νομίζω και πριν δολοφονηθεί είχε ήδη αποκτήσει. Είχε ήδη αποκτήσει έτσι, τεράστια φήμη και πολύ respect στο χώρο.
0: Είναι από αυτές τις περιπτώσεις με τον Τούπακ, με τον Κομπέιν, με όλους αυτούς που λες, παιδί μου, πώς θα ήταν τα πράγματα. Τι θα κάνανε 30 χρόνια μετά, αν ζούσαν αυτοί. Ναι.
1: Και στην περίπτωση, του Τούπακ που έφυγε και χωρίς να έχει. Εντάξει, ο Κομπέιν ήταν ένας άνθρωπος βασανισμένος γενικά. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα την είχε βγάλει έτσι κι αλλιώς μέχρι τώρα με τα προβλήματα. Αν δεν είχε βρει μια λύση, δηλαδή, ειδικά για το θέμα αυτό το υγείας που είχε. Αλλά ο Τούπακ είχε ακόμα πολύ. Είχε διάθεση δηλαδή να σταματήσει να κάνει τίποτα.
0: Κακές παρέες όμως είδες.
1: Αυτό ποτέ δεν κατάλαβα τι ακριβώς έγινε εκεί.
0: Ήταν η διαμάχη ανατολικής και δυτικής ακτής. Εκεί και φάγανε και τον Biggie μετά.
1: Τον Biggie, ναι, αλλά όλοι αυτοί ήταν τόσο ενεργοί δηλαδή σε αυτές τις συμμορίες.
0: Ρε παιδί μου, ήταν οι πάπες, ας πούμε. Δεν ήταν ακριβώς. Ήταν η σκηνή που πίσω από τη σκηνή ήταν οι συμμορίες. Γιατί όλοι αυτοί δεν είχαν καλά προλάβει να βγουν, ας πούμε, από τα γκέτο.
1: Από τα γκέτο, ναι.
0: Εδώ είχαν πυροβολήσει 45 φορές, ξέρω εγώ, τον 50 Cent. Και αυτό το ότι ζει είναι θαύμα.
1: Ναι.
0: Ο Jay-Z έσπρωχνε ναρκωτικά, ας πούμε, πολύ πριν γίνει δισεκατομμυριούχος.
1: Τώρα δεν χρειάζεται να σπρώχνει.
0: Τώρα δεν χρειάζεται.
1: Δεν είναι και ανάγκη. Έχει βρει άλλους τρόπους να εξασφαλίσει το. Τα προστοζήν.

0: Ούτε ένα στίχο δεν τη ξέφυγε.
1: Ούτε ένα, σε και τα όργανα στεγνά. Κάνω. Και τα όργανα κάνω.
0: Πραγματικά. Σε χάρηκα.
1: Να ευχαριστώ.
0: Όλους τους στίχους μιλάμε. Στίχο, λέξη,
1: σαν προς
0: λέξη.
1: Σαν τον Gangsta's Paradise. Δεν μου ξεφεύγει ούτε όργανο.
0: Δεν ήξερα ότι έχεις τέτοια πετριά με τον George Michael.
1: Με τον George Michael.
0: Ήξερα ότι
1: στην εφηβεία μου.
0: Αλλά όχι τόσο πολύ πια.
1: Μιλάμε όταν βγήκε το Faith, έκλαιγα. Δεν υπάρχει τώρα. Και εγώ και εξαδέρφη μου μιλάμε για μαμανία, για λατρεία. Όταν πέθανε ο George Michael.
0: Σε είχα για πιο εναλλακτικά.
1: 10 χρόνια. Εντάξει, είμαι ροκάς, αλλά έχω πονέσει. Λέει και ο φίλος μου Κυριάκος. Όχι ο Μητσοτάκης, ο άλλος.

0: Κυριακός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Faith θεωρώ ναι. ότι είναι από τα καλύτερα pop album που έχουν βγει ποτέ.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή κοντράρει το bad πολύ άνετα.
1: Μαζί σου.
0: Και επίσης ο George Michael έχει υπάρξει ένας από τους πιο έτσι, συναρπαστικούς, συμπαθητικούς,
1: ναι.
0: Ταλαντούχους, φανταστικούς pop star και 10 χρόνια πριν που πέθανε, να ξέρεις, γιατί κλείνουν τα 10 χρόνια φέτος το Δεκέμβρη.
1: Μπράβο, ανήμερα Χριστουγέννων, νομίζω, ή παραμονή Χριστουγέννων.
0: Παραμονή, κάτι στο Χριστούγεννο ήταν πάντως.
1: Ναι.
0: Ήμουνα μόλις είχα γεννήσει το μεταξύ, είχα γεννήσει τον Αύγουστο.
1: Οι ορμόνες κάνουν
0: οριακά τέτοιο. Ήμουνα σε, ακόμα σε επιλόχιο.
1: Ανήμερα Χριστουγέννων.
0: Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο πάρα πολύ μου κόστησε. Ναι. Πραγματικά ήταν η εφηβεία μου, δηλαδή είναι όλη μου η παιδική αυτή η εφηβική μουσική φάση.
1: Mm-hmm.
0: Ανάμεσα σε άλλα, εντάξει, δεν ακούω μόνο τον George Michael, αλλά τον αγαπούσα πάρα πολύ.
1: Μήπως η δεκαετής επέτειο του θανάτου του λειτουργήσει ως εφαλτήριο για να στήσουμε ένα αφιερωματάκι, όχι στον George Michael μόνο,
0: αλλά
1: στην pop πλευρά του φεγγαριού, στην μπεστική pop πλευρά του φεγγαριού.
0: Πάρα ιδέες πολύ μου αρέσει
1: τώρα.
0: Αυτό.
1: Ιδέες. Το αφήνουμε εκεί έξω να εωρείτε, πείτε μας πώς σας φαίνεται ή μη μας πείτε. Εμείς θα το αποφασίσουμε, άμεστε.
0: Το αποφασίσαμε κιόλα. Εγώ το έχω αποφασίσει ήδη. Επίσης μας δίνει αφορμή, γιατί γι' αυτό βάλαμε κιόλα το Faith. Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί μας αρέσει κιόλα, αλλά βγαίνει το The George Michael Experience. Πώς λέγεται αυτή η καινούργια. Experience George Michael, The Faith Tour. Θα βγει στα σινεμά το Νοέμβριο στην Αμερική. Ναι. Άρα γιατί δεν ξέρω τι θα ακολουθήσουμε εμείς, αν θα έρθει εδώ το ίδιο χρονικό διάστημα. Αν θα έρθει καν εδώ, φαντάζομαι θα έρθει και εδώ.
1: Okay.
0: Είναι ουσιαστικά remastered και restored η συναυλία του από το Παρίσι το 1988 στο πλαίσιο του Faith Tour. Το οποίο Faith θυμίζω ότι είχε κυκλοφορήσει λίγους μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 87.
1: Okay.
0: Είναι μία από τις θρυλικές του συναυλίες. Εκείνο το tour γενικά ήταν θρυλικό. Είναι ο κλασικός George Michael, όπως τον θυμάστε. Αν μπορείτε φανταστείτε τον George Michael στα νιάτα του, δηλαδή, με αυτά τα τζιν, με τα κομμένα γάντια και τα σκισμένα τζιν ή τα δερμάτινα μπουφάν. Είναι ακριβώς αυτή η φάση του. Ήταν στο Παρίσι. Όσοι έχουν υπάρξει εκεί, γιατί βλέπω και σχόλια τώρα κάτω από τα δημοσιεύματα κτλ., λένε ότι ήταν από τις πιο συναρπαστικές συναυλίες της ζωής τους. Σίγουρα ήταν το peak του George Michael.
1: Okay.
0: Οπότε το περιμένουμε εναγωνίως για να πάμε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να κλάψουμε
1: και να
0: ταυτόχρονα. Ναι, ναι, θα κλάψουμε, θα πες πολύ κλάμα.
1: Πότε βγαίνει αυτό στην
0: 4 Νοεμβρίου του. Λένε εδώ ότι θα βγει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Να δούμε αν θα έρθει εδώ.
0: Το Δεκέμβριο θα βγει στον Καναδά. Τώρα πότε θα έρθει εδώ και πώς θα έρθει, φαντάζομαι κάπου εκεί προς το τέλος του χρόνου τέλος πάντων. Πιθανότατα και με αφορμή. Δηλαδή θα συμπέσει λίγο και με την δεκαετή επέτειο. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα εμείς να οργανώσουμε ένα δικό μας αφιέρωμα.
1: Μέσα. Πάμε για την ώρα για το δεύτερο διάλειμμα, μιας και κοντεύει 9.

0: Έτσι για λίγο καλοκαίρι ακόμα όμως έχουμε τα θερινά σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και φωτομπούθ για αναμνηστικές φωτογραφίες. Στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και εκεί θα λάβετε και μέρος σε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή, σε δύο μέρες δηλαδή, έχουμε και το Στάσου Πλάι μου, την υπέροχη αυτή ταινία από το μακρινό 1986.
1: Και αν θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν πιο δυνατά και εύκολα κιόλας, υπάρχουν τα ζελετάκια VitaFix από την Intermed που συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για ένα ισχυρό ανασωπητικό σύστημα. Οι επιλογές είναι δύο. Το VitaFix Immuno, που είναι από τη μία, που έχει σε σχήμα αστεράκι με βιταμίνη C, ψευδάργυρο, φυτικά εκχυλίσματα και γεύσεις με ουρού. Και έχουμε και το VitaFix Multipro Bio, το οποίο έχει σχήμα αρκουδάκι, έχει προβιωτικά, πρεβιωτικά, βιταμίνες Α, Δ, Σ, Μ, φολικό και γεύση φράουλας. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε 12 μεσίνες, δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη.

0: η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Είμαστε Αττικοί Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.

0: We the music.
1: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, μεστάρα ώρα δεύτερη στη δεύτερη εκπομπή της νέας σεζόν. Ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδος Μιχός.
0: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Live24 και στα social φυσικά του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Όταν λέμε social εννοούμε Instagram και Facebook. Αποφάσισα, έκανα το εξής το καλοκαίρι.
1: Έζουσα... Άνοιξε TikTok. Πες το μου.
0: Όχι.
1: Θέλω πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Τρελαίνομαι. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ να κάνεις challenges.
0: Κολωνώ.
1: TikTok challenges θέλω να κάνω.
0: Λοιπόν, όχι. Έχω πει ότι δεν θα ανοίξω ποτέ TikTok. Δεν θα βάλω ποτέ Crocs.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα... Οι κόκκινες γραμμές.
1: Τα έχω κάνει και τα δύο, να ξέρεις. Τα έχω κάνει και τα δύο στο παρελθόν.
0: Τα έχεις κάνει και τα δύο. Λοιπόν, εγώ πέταξα το Twitter από το κινητό.
1: Τώρα το πέταξε το Twitter από το κινητό.
0: Ναι.
1: Έχω να το ανοίξει το Twitter, ούτε ξέρω πόσα χρόνια.
0: Αυτό αποφάσισα να το πετάξω από το κινητό. Ένας οχετός του Twitter, οπότε θα μου πεις τα άλλα τα πέταξες. Όχι, και ούτε πρόκειται. Αλλά το Twitter το πέταξα.
1: Μην έρθει η ώρα που θα τα πετάξουμε όλα.
0: Αν είναι να έρθει, πώς το λένε, δεν έρθει. Αλλιώς θα προσπεράσει αυτή η ώρα.
1: Προς το παρόν μας έχει προσ...

0: Ξεκινάνε και τα live σιγά σιγά τη νέα σεζόν.
1: Τι
0: συνέβη? Τι έπαθε?
1: Την ώρα που εσύ λες για τα live, εγώ εδώ δίνω.
0: Κάτι live λες.
1: Δίνω μέσω μηνύματος συμβουλές στον ακροατή μας τον Γιάννη.
0: Τι έπαθε?
1: Έχει διάφορα θέματα υγείας. Και του δίνω συμβουλή για το πώς. Νομίζω ότι την έχω πει εδώ στον αέρα. Πώς όταν είχα ένα θέμα με πέτρες στα νεφρά, ότι ποιο ήταν το κόλπο. Του στέλνω το κόλπο αυτό, το οποίο έχει αφήσει άφωνο το μισό πλανήτη. Αν έχετε τέτοια θέματα,
0: στείλτε
1: μου. Έχω το σούπερ κόλπο. Το μοιράστηκε μαζί μου μία μικροβιολόγος, τότε που ήμουνα σε 120.000 φορές έκανα εξετάσεις. Και παιδιά, μετά από όλους τους ουρολόγους, όλα τα περιχογραφήματα, όλα τα τέτοια, έλυσα το θέμα με το γιατροσόφι της μικροβιολόγου.
0: Στείλτε
1: με στον αέρα.
0: Αχρίαστο να είναι.
1: Αχρίαστο να είναι, αλλά στείλτε. Τώρα θα το στείλω στο Γιάννη.
0: Στείλε. Λοιπόν, ξεκινάνε σιγά σιγά και τα live της νέας σεζόν. Αυτό που περιμένω πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα είναι καταπληκτικό live είναι των Grand Brothers που ακούμε, που θα παίξουν στις 16 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου του Φιλοπάπου.
1: Έλα.
0: Είναι στο πλαίσιο αυτού του πολύ ωραίου φεστιβάλ που γίνεται για δεύτερη χρονιά φέτος, του F από Φιλοπάπου Hill Sessions, και έχει πάρα πολλά live και πριν τις διακοπές και τώρα το Σεπτέμβριο. Εκείνη την εβδομάδα, ας πούμε, 14-15 παίζει ο Αγγελάκας με τον Βελιώτη, σε αυτό το project που έχουν τους Λύκους, που είναι έτσι avant-garde, καμία σχέση με Τρύπες και τα υπόλοιπα του Αγγελάκα. Και στις 16 του μήνα οι Grand Brothers, αυτό το φανταστικό, πώς να το πεις, κάποιοι το χαρακτηρίζουν νεοκλασική μουσική, και υπό μία έννοια είναι samples από τη μία και λούπες και από την άλλη πιάνο. Όποιος δεν νιώθει τώρα, δεν θα νιώσει με τίποτα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Λίγο.
0: 16 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Τετάρτη, οι Grand Brothers στο F-Hill Sessions στο θέατρο Δώρα Στράτου του Φιλοπάπου.

0: Πότε θα κυκλοφορήσει αυτή η κομματάρα επίσημα, ρωτάτε εδώ. Παιδιά, στείλτε στον Νίκο Διαμαντόπουλο, βρείτε τον στα social και στο Bandcamp του και ρωτήστε τον, γιατί μόνο εμείς το έχουμε αυτό το τραγούδι και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο. Το έχουμε εμείς και το παίζουμε. Μου είχε πει ότι κάτι συζητούσε με τον Παύλο, μήπως γίνει official release, αλλά βαϊραλιάζει από εμάς. Αλλά στείλτε στον Νίκο, είναι και φοβερός τύπος και φοβερές οι μουσικές του ούτως ή άλλως.
1: Λοιπόν, παιδιά, είστε όλοι νιάτα εδώ, είστε όλοι υπερδίκια σαν και εμένα. 10 άτομα έχουν ζητήσει το γιατροσόφι.
0: Κάνει τώρα να το πούμε. Δεν κάνει να το πούμε στον αέρα αυτό, νομίζω. Δεν κάνει.
1: Πάντως εδώ ο Μιτς 46, ο φίλος μας από το Βόλο, το αναφέρει.
0: Δεν ξέρω αν
1: το αναφέρει γιατί το ξέρει και αυτός από δική του πηγή ή αν το έχω όντως ξαναπεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, γιατροσόφι, κακό δεν κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί και να μην είναι τελικώς αποτελεσματικό, αλλά κακό δεν σας κάνει πάντως.
0: Το λέμε, λες.
1: Εμένα έπιασε. Ένα φυσικό πράγμα είναι. Παίρνει ένα καρπούζι.
0: Μπράβο, ναι, πες το. Γιατί...
1: το ότι έχω βρεθεί. Το σκεφτόμουν εκείνη την μέρα. Το ότι έχω βρεθεί Ιούνιο μήνα, όπως ήταν τότε, να φουρνίζω ένα καρπούζι ολόκληρο. Και φουρνίζετε ένα καρπούζι. Το βάζετε στο φούρνο ολόκληρο μέσα σε ένα ταψί. Στου 80 βαθμού.
0: Όχι κομμένο. Όχι ολόκληρο,
1: όπως είναι. Όπως είναι. Το βάζετε μέσα. Το βάζετε στο φούρνο. Βάζετε στου 80 βαθμού, νομίζω. 80 με 100 βαθμού.
0: Πόση ώρα.
1: Θέλει αρκετή ώρα, γιατί ο στόχος μας είναι να κυτρινίσει εντελώς απ' έξω το καρπούζι.
0: Μία ώρα, δύο.
1: Γύρω στη μία ώρα, νομίζω, το έχω αφήσει σε αυτή τη χαμηλή θερμοκρασία. Ο στόχος μας είναι να υγροποιηθεί εντελώς το εσωτερικό του, λέει το ροζ.
0: Okay.
1: Να γίνει υγρό. Κουνήστε, να κάνει γκλουκου γκλουκου. Okay. Αν θέλετε να το περάσουμε σε αυτό το επίπεδο της
0: συμβουλών.
1: Αφού ολοκληρωθεί αυτό το task, δηλαδή γίνει όντως υγρό μέσα, το δείτε ότι είναι, που κάνει γκλουκου γκλουκου, το βγάζετε από το φούρνο, το αφήνετε να κρυώσει ελαφρώς, να μην καείτε, συζεματιστείτε.
0: Ναι.
1: Και ανοίγετε μία τρύπα στο καρπούζι.
0: Στην οποία δεν ρίχνετε αλκοόλ. Το νου σας τρεμάλια. Όχι αλκοόλ.
1: Όχι αλκοόλ. Καρπουζοχαρά το είπες πριν.
0: Καρπουζοχαρά, έτσι το ξέρω εγώ από μικρός. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε καρπουζοχαρά.
1: Δεν κάνουμε καρπουζοχαρά. Ουσιαστικά ανοίγουμε αυτή την τρύπα ώστε να χύσουμε το εσωτερικό μέσα σε μια κανάτα.
0: Την τρύπα πρέπει να την ανοίξει από πάνω, όμως όχι από κάτω και γίνει χαμός και χυθεί.
1: Καλά, προφανώς δεν λέμε τώρα. Σε μεγάλους ανθρώπους μιλάμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί.

0: Ανοίξτε μία τρύπα και μετά γύρτε το καρπούζι για να χυθεί μέσα σε μία κανάτα, σε ένα μπολ, σε ένα μεγάλο. Έχει πάντως αρκετή ποσότητα μέσα. Το θέμα είναι να το περάσετε και από σίτα. Έτσι, μην πάτε και τα κουκούτσια μαζί. Πρέπει αυτό να φιλτραριστεί. Περάστε το πάνω.
1: Μην γλιτώσετε από την πέτρα και στον πόστα τα κουκούτσια.
0: Τα κουκούτσια. Αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα, το ζεστό καρπουζόζουμο, το φιλτραρισμένο, όπως είναι έτσι ακόμα χλιαρό.
1: Ούτε σε αυτό το στάδιο βάζουμε αλκοόλ. Ούτε σε αυτό το στάδιο.
0: Αυτό λοιπόν.
1: Δεν φτιάχνουμε γρανίτα με.
0: Όποια ποσότητα κι αν είναι, το πίνετε. Όλα. Μέσα σε αυτό, μέσα στις επόμενες 3-4 ώρες.
1: Απομακρύνετε, παιδιά. Και...
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ νο. Είναι πάρα πολύ γλυκό. Είναι σαν αυτό που πίνεις όταν θέλουν να σου κάνουν καμπύλη ζαχάρου.
1: Πάρτε μια εφημερίδα μετά και πηγαίνετε στην ώρα.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι κι αλλιώς κάνει έτσι μια. Πώς να το πούμε, αποτοξίνωση ας πούμε του οροπίτικου. Ναι. Εμένα προσωπικά που πάλευα 2 μήνες με την πέτρα, το ρούμι θα πάω εγώ να το μαλίνα.
1: Όχι αλκοόλ.
0: Ήταν τρομερά αποτελεσματικό. Μέσα στις επόμενες 2 μέρες είχα ξεφορτωθεί την πέτρα και ευγνωμονούσα και τη μικροβιολόγο που μου το σύστησε και το ίδιο το καρπούζι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό καθ' αυτό. Το καρπούζι αυτό καθ' αυτό. Τώρα, αν δεν πιάσει, τουλάχιστον καρπούζι έχει. Δεν έχει.
1: Μπορεί να φουσκώσετε λίγο. Εντάξει, δεν έγινε.
0: Όχι, απλώς θα πηγαίνετε. Για τουαλέτα έτσι για το ένανο. Συχνά εκείνη την ημέρα. Αυτό είναι και ο στόχος άλλωστε.
1: Από ερωτική. Συμβουλές μέχρι ουροποιητικές.
0: Όλα δηλαδή. Τι άλλο θέλετε.
1: Εξεφύγει.
0: Τι άλλο θέλετε. Γύρισα. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα. Τρίτο και τελευταίο. Να πω εγώ την καλημέρα μου στο φίλο εδώ πέρα που μου στέλνει. Πότε ταξιδεύαμε παρέα στην Εθνική, πότε γυρίσαμε. Παλιό ζωή. Πότε του λέω ταξιδεύαμε παρέα στην Εθνική. Και μου θύμισε ότι ήταν 2 μηχανές τενερέ που όντως κάναμε κάτι προσπεράσει στην Εθνική. Κοίτα τώρα πόσο μικρός είναι ο κόσμος.
0: Δεν κατάλαβα. Αυτό πώς σε κατάλαβε. Είναι φίλο σου ή είναι άγνωστο ακροατή.
1: Ακροατή.
0: Άκου να δει.
1: Ναι, και θυμάμαι 2 τενερέ όταν ανέβαινα προ τον Βόλιο.
0: Έκανε κόντρε στην Εθνική.
1: Τώρα ξέρει πώ είμαστε εμεί.
0: Σάκι, έκανε κόντρε.
1: Να πούμε όμω τα ασπέκια πάλι στου οδηγού μηχανών, του προσεκτικού, που πάντα χαιρετιόμαστε στον δρόμο. Άσχετοι μεταξύ μα. Κάνουμε το σημάδι. Αυτά έχουμε.
0: Ο Μιτ 46 δεν είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό.
1: Τα έχει μπερδέψει τώρα με τον Βόλο εδώ πέρα και τα καρπούζια. Σημασία έχει ότι είπαμε την.
0: Ατάσο Βόλο.
1: Ιατρική συμβουλή.
0: Συγγνώμη, ναι, Μιτ 46. Συγγνώμη, Μιτ. Εντάξει, μπερδεύτηκα κι εγώ.
1: Άντε, πάμε για διάλειμμα να πάρουμε μια ανανάσα να παραγγείλουμε και καρπούζια όσοι τα χρειαζόμαστε. Κρατήστε και αυτό βέβαια. Τρίτη είναι σήμερα, όχι συγγνώμη, Τετάρτη. Το Σάββατο κοντοζυγώνει, 3 μέρες έμειναν. Και αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το Mystic Concept Party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει στο Diva Κηφισιά, το νέο σπότ των Βορείων Προαστίων στο πρώην ΚΑΣ. Αυτό το Σάββατο λοιπόν 5 Σεπτεμβρίου, για κρατήσεις και λοιπές πληροφορίες πρέπει να καλέσετε στο 212-147-72. Το Diva στην Κηφισιά είναι στη Δηληγιάννη 54, πρώην ΚΑΣ.
0: Και παιδιά, μπορεί να γυρίσαμε στις διακοπές, αλλά το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει και σίγουρα δεν έχει τελειώσει ο ήλιος. Οπότε, ο οποίος μας αγγίζει καθημερινά την επιδερμίδα μας κάθε μέρα, γι' αυτό και χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Το Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 είναι αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοίνη, νιασυναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστατεύει φυσικά από UVA και UVB, έχει υποαλλεργική σύνθεση, δεν έχει άρωμα, δεν έχει ύνοπνευμα και είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου από την Ιντερνετ.

0: And at the end of the day, love wins. Always.
1: Be positive. Be best. 92,6. Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Skin Festival.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parts Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parts στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Mystic.
2: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Diva Kifisia.
1: Mystic.
3: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: smart του σκούλου στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Best 92,6. Don't catch me, I'm
2: falling. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της δεύτερης εκπομπής της σεζόν. Σας υπόσχομαι ότι από αύριο θα σταματήσω να λέω η δεύτερη, η τρίτη εκπομπή και τέτοια σεζόν. Αλλά εντάξει, είμαστε στην αρχή ακόμη. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο live και στα social. Ο μήνας έχει δύο, άρα δύο μένες απομένουν και για την προβολή που από χθες μας έχει ενθουσιάσει, μόλις το μάθαμε δηλαδή ότι θα γίνει. Την Παρασκευή 4 του μήνα, μεθαύριο, το στάσου πλάι μου.

0: ανυπέρβλητη ταινία του 1986, έτσι, θα προβληθεί στο πλαίσιο του Πάπιο Σίνεμα στο ξέφατο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί όπου συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Να πάτε από νωρίς όμως, σας περιμένει το φυσικό αέριο με ένα αναπαυτικό lounge με κερασμένο popcorn αλλά και photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Στο φυσικό αέριο Ελλάδος θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και θα λάβετε μέρος και σε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα. Τι ωραία που θα είναι αυτό το Σάββατο. Την Παρασκευή, συγγνώμη. Πώς πάμε.
1: Πήγαινε το Σάββατο. Εγώ το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Λείπει το παιδί μου. Αν είχα το παιδί, θα το πήγαινα σίγουρα. Αλλά το σκέφτομαι πολύ σοβαρά.
0: Τώρα να είσαι στο ξέφωτο.
1: Γιατί δεν τη βρίσκω πουθενά την ταινία να τη δω. Ναι. Αλλού. Δηλαδή έχω.
0: Και στο σινεμά δεν την έχει δει, έτσι.
1: Στο σινεμά την έχω δει. Τι εννοεί.
0: Τότε την είδα στο σινεμά.
1: Ήμουνα 10 χρονών το 86. Νομίζω ότι την είδα. Δεν ξέρω τώρα. Νομίζω ότι την είδα στο σινεμά.
0: Μόνο τηλεόραση την έχω δει.
1: Πρέπει να την έχω δει θερινό. Κάτι τέτοιο. Καλά, τηλεόραση μετά την έχω δει, αλλά νομίζω ότι την είχα δει και σινεμά. Ήμουν τρελή και παλαβή με την ταινία και με το River Phoenix.
0: Αυτό έλειπε.
1: Εννοείται. Το σκέφτομαι όμως. Ψήσου.
0: Να
1: σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα εγώ.
0: Παρακαλώ.
1: Έχεις κάποιο resolution? Γιατί εγώ θεωρώ ότι τα resolution πρέπει να τα κάνουμε το Σεπτέμβριο με τη νέα σεζόν.
0: Το ακούω αυτό που λες. Λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα, έχω ένα resolution. Είναι πολύ προσωπικό, ξέρω να το πω.
1: Το είναι πολύ προσωπικό.
0: Πολύ προσωπικό, βέβαια.
1: Σε ρωτάω, εγώ δεν έχω να σου πω κάτι. Να ξέρεις. Θα βγάλεις εσύ το φίδι από την τρύπα. Για λέγε, το προσωπικό, πες μας. Πες τα μύχια της ψυχής σου, πες τα όλα.
0: Το resolution, ναι. Λοιπόν, στο πιάσμα από το γενικό, βλέπεις, ξύνω το κεφάλι μου τώρα, πέρα με τη αγωνία. Λοιπόν, ένα resolution είναι σε σχέση, κολλάκι με αυτό που λέγαμε πριν, ότι στις διακοπές ξεμπουκώνεις και σκέφτεσαι τα μεγάλα πραγματικά
1: αυτό,
0: σημαντικά ζητήματα.
1: Αυτό, επειδή σκέφτεσαι τα μεγάλα, γι' αυτό σου.
0: Λοιπόν, ένα από αυτά τα resolutions έχει να κάνει, θα ακουστεί κλισέ, πασέ.
1: Που μη μας το πας γύρω γύρω, μας έχεις.
0: Έχω αποφασίσει να μην αφήσω στην άκρη αυτά τα μεγάλα ζητήματα τώρα που ασχολούμαστε ξανά με τους Μαϊντανούς.
1: Άρα θα κάνεις το μία μέρα σκέψη την ημέρα, μία ώρα με σκέψη την ημέρα που σου είπα.
0: Παιδί μου, να τα κυνηγήσω. Βάλαμε 2-3 προτζεκτάκια στο μυαλό μας με το εταιρόν μου ήμιση. Λέω να το βάλω μπρόσιγο σιγά σιγά αυτά τα, το ένα τουλάχιστον προτζεκτάκι. Από εκεί και πέρα σε
1: το
0: επίπεδο.
1: Το προτζεκτάκι είναι δουλειά.
0: Όχι, ποια δουλειά, και άλλη δουλειά. Τώρα κάτσε καλά.
1: Α, το προτζεκτάκι. Κάνουμε τρεις δουλειές εδώ πέρα για να βγει.
0: Ένα χτίσιμο για το μέλλον, κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Ναι.
0: Το resolution που ας πούμε έβγαλα, θα δούμε αν θα το τηρήσω, είναι να είμαι λίγο πιο βολικός,
1: ναι,
0: με τους γονείς μου.
1: Βολικός.
0: Πιο επικοινωνιακός.
1: Δεν είσαι.
0: Να παίρνω κανένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου, να το πω απλά.
1: Είμαι,
0: αλλά να παίρνω κανένα τηλέφωνο παραπάνω. Δηλαδή, χθες που είχα βγει για τη γυμναστική που λειτουργεί κάπως σαν διακοπές, ξεμπουκώνει και στη γυμναστική το σύστημα, έλεγα, ρε φίλε, γιατί ας πούμε να μην παίρνει κανείς κάθε μέρα ένα τηλέφωνο τη μάνα του και τον πατέρα.
1: Εγώ την έπαιρνα 4.
0: Για 5 λεπτά, την ώρα ξέρω εγώ που κάνεις. Εγώ ας πούμε που καπνίζω. Κάνω ένα τσιγάρο τηλεφωνικά με τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Γιατί να μην το κάνεις, ας πούμε αυτό. Υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος να μην το κάνεις. Λέμε τώρα να έχεις μια νορμάλ σχέση, έτσι, να μην σε έχουν πλακώσει το ξύλο μικρό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το κάνεις.
1: Όχι, δεν
0: υπάρχει. Οπότε λέω να το κάνω.
1: Να το κάνεις, μπράβο, μπράβο.
0: Αν δεν κόψω το κάπνισμα, δηλαδή, αυτό θα είναι. Επειδή θα παίρνω τη μάνα μου και θα κάνω ένα τσιγάρο. Η μάνα μου δεν καπνίζει ούτε καν, έτσι. Αυτά.
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία, μπράβο, πολύ ωραία. Εγώ θα συμπληρώσω εδώ. Παρότι δεν σκέφτηκα πάρα πολύ τα μεγάλα και τα βαθιά σημαντικά στις διακοπές μου. Τουλάχιστον όχι περισσότερο από ότι τα σκέφτομαι γενικότερα όταν έχω λίγο χρόνο. Αποφάσισα. Και εγώ έβαλα κάνα δύο προτζεκτάκια.
0: Ωραία.
1: Δουλειάς όμως έβαλα εγώ προτζεκτάκια.
0: Οκ, okay, καλό είναι γι' αυτό.
1: Όμως δουλειάς όχι γιατί θέλω να. Είναι δουλειές που δεν θα τις κάνω για να. Με πρώτο γνώμονα τα χρήματα.
0: Την ψυχή σου.
1: Ναι, γιατί δεν θα μου δώσουν πάρα πολλά χρήματα αυτά τα προτζεκτάκια που έχω σκεφτεί.
0: Okay.
1: Αλλά είναι γιατί θέλω να κάνω κάτι που να μου αρέσει.
0: Ωραία.
1: Οπότε θέλω να τα βάλω λίγο μπρος. Εντάξει, τα resolution όπως ξέρουμε δεν είναι απαραίτητο ότι γίνονται όλα ακριβώς πραγματικότητα, αλλά είναι ένα καλό κίνητρο να κινητοποιηθείς, εν πάση περιπτώσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λέω να κλείσουμε τα μικρόφωνα να μου πεις ποια είναι αυτά και να σου πω και εγώ ποια είναι αυτά. Γιατί δεν τα έχουμε πει. Και είμαι πάρα πολύ περίεργος τώρα.
1: Βέβαια, γίνεται και αυτό.
0: Ευχαριστούμε.

0: για τα μηνύματα εδώ πέρα που μας στέλνετε. Πόσο χαίρομαι που σας ακούω για μία ακόμα χρονιά. Στο σύνολο 6, τη Μαρίνα 3, ναι βεβαίως. Από το τραμ στο δρόμο για δουλειά στη Βιέννη, παρακαλώ.
1: Α, ωραία.
0: Χαιρετισμού στη Βιέννη.

0: and nothing goes your way. But this I cannot give you, like love is in a pain.
1: Αυτά που λέει εδώ ένας φίλος, τυχερός σε φίλο μου που είναι καλά οι γονείς και δεν σε έχουν ανάγκη. Οι διακοπές κάποιων άλλων πέρασαν με εβδομαδιαίες επισκέψεις στο νοσοκομείο με τη μαμά τους για τη θεραπεία της, μας λέει ο Αντώνης. Περαστικά στη μαμά σου, Αντώνη, και καλό κουράγιο σε εσένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και σήμερα. Σιγά σιγά μαζευόμαστε. Δεν είμαστε ακόμη όλοι, αλλά από στιγμή, από μέρα σε μέρα θα μαζευτούμε.
2: Εγώ συμφωνώ
1: όλοι
2: εδώ πάντως με τον και με τον Οκράτη που είπε για τους γονείς. Γιατί δυστυχώς έχω περάσει καλοκαίρια στα νοσοκομεία, τότε που ζούσαν οι γονείς μου ακόμα. Αλλά και επίσης συμφωνώ με τον Ακροατή που λέει ότι στον Τζορτζ Μάικλ αξίζει αφιέρωμα και μόνος του.
1: Το σημειώσαμε.
2: Ναι, αλλά δεν το σημείωσες μόνος, το σημείωσες, δεν κατάλαβα, κάτι pop.
1: Εντάξει, θα το επεξεργαστούμε.
2: Στην άλλωστε pop πλευρά του φεγγαριού το είπες, ή μου φάνηκε.
1: Κάτι τέτοιο είπα, ναι.
2: Είπες, μας ταξίδεψες. Ωραία, οκ.
1: Κάτι τέτοιο είπα. Λοιπόν, αυτό είναι το Never Gonna Lose You από τους Rolling Stones, από τον τελευταίο τους πολύ καλό δίσκο, το Foreign Tongues.
2: Foreign Tongues.
1: Tongues. Pit Tongue. Και τα μαζεύουμε σιγά σιγά αφού σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά. Αύριο το πρωί στις 8 και λίγα λεπτά θα είμαστε εδώ και πάλι στον αέρα. Η Μαρία έρχεται από στιγμή σε στιγμή να σας αναλάβει. Επίσης ο River Phoenix λέει έχει κάνει MTV Bass Sessions με τον Flea από τους Red Hot Chili Peppers. Αλήθεια.
2: Και εμείς περιμένουμε Bass Sessions με Καλοφοριά και Θεοδόση με παρουσιάστρια Μανίνα.
1: Θέλετε να γελάσετε.
2: Το ακούω.
1: Πιο τάλαντος μπασίστας από μένα δεν έχει υπάρξει. Μίλα
2: στο
1: τίλ.
2: Όμως παρουσιάστρια. Έχω γεννηθεί γι' αυτό. Δεν με έχουν ανακαλύψει ακόμα. Εννοώ και τηλεοπτική.
1: Καλό κουράγιο και όσοι είστε στα λεωφορεία και μας ακούτε. Ραντεβού πάλι αύριο το πρωί στις 8 και κάτι ψηλά. Άντε, καλημέρα.
2: Γεια. Yeah.

να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Yeah, είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι on the road, μέρες που είναι. Απτ προβυγγία. Μασουλάω. Ο δρόμος μέχρι το γραφικό Saint-Rémy de Provence είναι γεμάτος κερασιές. Και εγώ οδηγώ ένα σαραβαγιασμένο πορτοκαλί de Chevaux με στόχο το πιο star σοκολατιέ της χώρας, Joël Dirin. The Cotswolds, Αγγλία. Αψεγάδιαστη αγγλική εξοχή. Στα παράθυρα, τέλεια λουλούδια. Φράχτες, σοφά καμωμένοι, λοφίσκοι, διαδέχονται ο ένας τον άλλον με ποιητική πειθαρχία και βρέχει. Εννοείται. Συνεχώς. Εννοείται. Τσουρ τσουρ τσουρ. Δεν με νοιάζει. Έχω ανοιχτή τη χειροποίητη Morgan, Very Rebecca, χωρίς το φάντασμα. Φοράω τσόχινη φεντόρα από τους πουλιοποιούς της αυλής, Lock & Co. Έτσι, για προστασία από τον ήλιο ή το φάντασμα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS Be Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktails, Pool Vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για έναν χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Best 92,6. Next station, Nana.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Λοιπόν, θα σας κεράσω, Μιλέν Φαρμέρ. Έτσι για να πάει καλά ο μήνας σήμερα Τετάρτη, στην καρδιά της εβδομάδας. Καλό μεσοβδόμαδο στο τρίστερνο και καλή ξεκούραση. 2 Σεπτεμβρίου στον Best Best. Ετοιμάζω κι εγώ αφιερώματα. Τι μόνο η πρωινή μας. It's a nice song, Βασιλάκης. VKD υπογράφει, remix, τη Μιλέν. Την αναβίση της Γαλλίας. Ε, όχι.

Καλό, ε, καλό. Ποια με κακό. Έλα, επέστρεψε ο Γιάνναρος ένα και ό,τι πιο τρομακτικά απίστευτο τράχτη. Έναν πως στέλνει στην Απορρινές καλυμμένες με 15 βαθμούς. Και οι τρέλοι Ολλανδοί έχουν ανοιχτά air condition στη δουλειά με το ψοφόκριο έξω. Αφού μπορούν και έχουν πάλι καλά.

Αυτά τα πρωί-πρωί είναι που με τρελαίνουν. Αναρχία στα FM στον Best 92,6 είστε. Σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, τα λέμε στο Live 24, best926.gr το site. Φυσικά στα social όπου γίνεται όμορφος χαμός. Αυτό το ευκταίο, αυτό που δεν είναι δεδομένο. Λονδίνο, Μάντσεστερ και Λίμνη Κόμο, πες μου ακριβώς πού θέλεις να πας. Μόνο ΑΕΚ, επειδή έβαλα το Be Original, ε. Γεια σου δίπλο παρκαρισάκια μου, τι λέει το ρεπορτάζ? Μαζεύτηκε ο λαός, δεν μ' αρέσει η λέξη. Σιγά σιγά. Αλλά εσένα σε συγχωρώ, διπλό παρκαρισάκια. Διπλό σε συγχωρώ. Ακαθόριστες καλημέρες, γεια σου Ευγένιε. Τώρα στο δώρο, ευχαριστώ. Την αγάπη μου και στα παιδιά στη σπηλιά, στην Ία της Σαντορίνης Cave, αν βρεθείτε, να πάτε στα παιδιά. Εδώ στα μεταξύ μας, στα μπεστικά, νέα πέντελ συντονισμένη, ποτάμι της Φιλαδέλφειας, τι γίνεται ρε, οι κατευθύνσεις κυλούν ομαλά προς ώρας. Φάρι είστε. Ηλιόλουστο, ιδανικά ζεστό το Μόναχο, για σου λέει. Τριπολάρε, για σου πω να γάγγελε.

Αχ, don't mind, παιδιά. Don't mind για το παρεάκι στην Εύβοια. Μαρουσάκι, διπλό το υιοθέτησε, βλέπω εδώ ο φίλος. Έχεις εδώ μηνύματα από ένα φιλαράκι σου. Διπλό, σου λέει, ισχύει ότι βάζεις Waze για να μην σε φάνε λάστιχο οι κάμερες τροχέας. Ο ίδιος. Όταν ακούει για τροχέα συμβάντα ο διπλό, κουνάσει καταβατικά την κεφάλα του. Τσουκου τσουκου. Ο διπλό είναι τόσο ακίνητος ώστε στα πλυντήρια τον χρεώνουν διπλά το διπλό. Ακούω τα φερμουάρ του Μάριου. Γάλα μάκρυ. Παιδιά, να ξεκαθαρίσω, είναι τρόλο διπλό. Μεγάλο ζήτημα να μην μπορούμε να καταλάβουμε πότε ο άλλος τρολάρει. Θα παίρνουμε τις μετρητής πολύ σοβαρά. Υπάρχει μία βρετανική λέξη. Petty. Ο διπλό γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι αντικοινωνικός, καθώς εμποδίζει συνανθρώπους μας με κινητικές δυσκολίες, αμαξίδια, μωρομάνες, όπως λέει το μήνυμα. Αλλά το μαράκι σε αναμεταδίδει το μαράκι της και αυτής, τρομαράκι της. Βρε παιδί μου, το ξέρει πολύ καλά. Somebody's watching me. Ο διπλό είναι σαν να λέμε, έλα να στο πω στη γλώσσα σου, σκετσάκι. Είναι σκετσάκι νούμερο σε stand-up, ο διπλό, κατάλαβες, είναι ιδέα. Πέσα τα σύννεφα, ε.

Που έχει έρθει ένα μήνυμα τώρα. Πρέπει να κατανοήσουμε όλο το πρόβλημα. Αντρέα μου, be positive, μου λέει. Καλημέρες από συνεργείο Λάρισα. Είμαι για αλλαγή παγμπής από διάρρηξη. Και όλο το συνεργείο ακούει μπεστάρα. Best, μου λέει, be positive, Αντρέα μου. Σου κάτσε τώρα αυτό. Να νιώθουμε, ρε παιδιά. Γενικώς τα συνεργεία, για σου Αργύρι. Κολώνα κίθινου συντονισμένη. Το κρούα, για σου Αντώνη μου στη Μαρίνα. Καθημερινή παρέα, εφόσον είναι εφικτό. Να ακουγόμαστε και κλείνουμε το πρώτο μέρος.

Χαιρετισμού στον κούκλο. Τι είναι κουκλάκι? Στην Αγία Εφημία από Γιάννη The Captain. Ως το διάλειμμα I Wonder, υπέροχο remix.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγάλη

Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Best 92,6.
6: And we can tell you what you haven't seen anything yet.
7: Λοιπόν, σαν σήμερα στην ατζέντα της ημέρας λήγει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος το 1945. Γι' αυτό και πάρα πολλά παιδιά που γεννήθηκαν στην Κρήτη που ξέρω είχαν το όνομα Λευτέρης Ελευθέριος, Ελευθερία για την απελευθέρωση, στο όνομα της απελευθέρωσης, ο μπαμπάκας μου.

0: θα μου πεις εδώ έχει τελειώσει το κλισέ, αν θυμάσαι δεν θα κάνεις τα ίδια λάθη, γιατί γίνονται, επαναλαμβάνονται λάθη επιλαθών. Σωρία. Φίλε, με το διπλό, ο διπλό είναι character.
1: Στο πω.
0: Στο πω κι αλλιώς.

Καμβύλια, το πιο ωραίο βιβλιοπωλείο στον πλανήτη όλο. Υγιέστατες, καλημέρες, Ιρουλίνη, Νικόλα και Γιώργο. Γεια σας και στο Περιστέρι, τα Μέγαρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Μαράκι, λέει, γιατί δεν μας μιλά σήμερα. Μια χαρά σας μιλάω, παιδιά. Αλλά έχουμε και ένα συμβάν εδώ στο σταθμό, στο δίπλα στούντιο, με ένα γατάκι που μετέφερε ο Μάριος εν τη αγνία του αρχικά, αλλά έκανε πολύ φασαρία στη μηχανή του αυτοκινήτου. Το έφερε εδώ. Την έβγαλε, εντάξει, αγοράκι γατάκι. Ήθελε να έρθει εδώ, του λέει, να πάει τη βόλτα του. Σταμάτησε 2-3 φορές. Οπότε τρέχουμε και με αυτά. Έτσι σας το λέω. Αν ακούσετε τίποτες νιάου νιάου. Χθες ο Κώστας που έκανε παρέα με ένα 10χρονο στο σπίτι, γιος είναι, ανιψιός είναι, τι είναι το παιδί αυτό, ήθελε να ακούσει ο μικρός μπαμ μπαμ. Του λέω, άντε θα στο βάλουμε αύριο. Ωραία, να του πω να περιμένει. Είναι παγκόσμιο hit. Το πήρε το Μπραζίλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο το original. Άλλη φάση.

και είναι αυτό που λέγατε και εσείς νωρίτερα στους πρωινούς μας, να μπορούμε ρε παιδιά, γιατί υπάρχουν πολλά δύσκολα. Προφανώς. Οπότε ας απολαμβάνουμε τα όμορφα, τα ασφαλώς κείμενα. Την αγάπη μας τα Γιάννενα, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα κάπως έτσι.

Λοιπόν, παιδιά, έχουμε εδώ το γατάκι, το έχουμε βάλει σε μια κούτα. Αν θέλετε, είναι μικρό, είναι κάπου 1,5 είναι, βρε Μάριε, όπου έχει απελπιστεί. Να το, περίμενε.

Ο Μάριος δεν θέλει να βγάζει προσωπικά στον αέρα, αλλά τώρα είναι τόσο απελπισμένος. Να το, αυτό είναι. Να. Συστήνεται στον πες. Παιδιά, είναι πανέμορφο. Βγάλτε μια φώτο. Βγάλτε μια φώτο. Είναι πολύ όμορφος. Τι να τον κάνουμε, έχουμε εδώ πέρα μαζέψει πάρα πολλά. Μήπως θέλει κανείς να περάσει, να μας πει μια καλημέρα. Υπεύθυνος, πάει τα γατάκια, που μπορεί να ασχοληθεί. Έχει το χρόνο, είναι μικρούτσικο, είναι αγοράκι. Γιατί δεν γίνεται να τον αναλάβουμε εδώ πλέον, αλλά δεν θέλουμε και να το αφήσουμε. Και στη μηχανή του Μάριου άρχισε να νιαουρίζει την ώρα που ερχόταν εδώ στη δουλειά του. Σταμάτησε 2 φορές και το έφερε. Και είναι εδώ αμανάτη. Κηφισία 40, στατικές εκδόσεις. Αν κάποιος, κάποια, κάποιοι θέλετε την ευθύνη και την αγάπη και τη φροντίδα και όλα αυτά που πάνε μαζί, το έχουμε. Κοπιάστε.

Πενέλο, πας τα ψυχούλα μου και έλα εδώ να το πάρεις. Την ψυχούλα. Είναι, είναι πολύ γλυκούλη. Τη ραδιοφωνική φωνάρα λέει είναι ο γατούλης αυτός. Βάλ να το ακούσουμε στο μικρόφωνο. Δώσε στον Κωστάκη να πάει η παρέα στην Ούρσουλα. Ξέρω εγώ θα το ζήσω το... Και τι ακάνεις τώρα, τι θα...

Live broadcasting set στα social, να κόψετε μούρι, ε. Θα βγάλουμε τώρα μια φώτο εδώ να την ποστάρουμε, ξέρω εγώ. Ο άτιμο. Μου λέει ο Μάριος, απ' την Αμοργό με περίμενε να γυρίσω. Καλά πήγε αυτή η τεταρτούλα. Πάντως το έχουμε ταΐσει, έφαγε κανονικότατα. Ναι, ναι, το λέτε πολύ και εγώ αυτό του πατογατάκι, σε διάλεξε τα έλκια, αλλά έχει πάρα πολλά και σπίτι του, δεν μπορεί. Έχουμε πάρα πολλά και εδώ, είναι πολύ μικρό. Στόρισε για το γατί. Ναι, θα το κάνουμε παιδιά, διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.

0: η ώρα είναι 11.
1: Κατεβάζω παλιά πλητήρια, παρακαλώ. Κατεβάζω παλιές τουσίδες.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Νος.
1: Μυστικ.
2: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Ντίβα Κηφισιά. Εξκάς.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi. E non davvero come exit.
11: What? Ναι, παιδιά, τα ετοιμάζουμε, τα κάνουμε όλα αυτά. Το ξέρουμε, ναι. Εδώ θέλουμε να το φτιάξουμε ωραία, να βρούμε μια ωραία στιγμή του για να καταλάβετε και φατσώνει. Πώς το πω, να κόψουμε μούρι που λέει ο φίλος ή η φίλη. Να κόψουμε μούρι. Είναι μούρι καλή. Το γατί, το γατί. Υπέροχο remix από Dennis Louvra ξεκινά τη δεύτερη ώρα στον Little D, την αγάπη μου Δημήτρη. Keep on keeping on. You miss me. Για τους φίλους μας που ακούν από Γουατεμάλα μεριά, την αγάπη μας. Κάτσε γιατί έχουμε πολλούς. Νίνα αφιερώνει στη μαμά της τη Λίλη στην Ανάβησο. Χρήστος Γογό, μικρούλα Σίλια, Κύθυρα.

Παιδιά, τώρα το ψήνουμε το story. It's cooking, όπως το λένε. Γυρίζω Αθήνα μετά από 2 μήνες Χανιά και ένα ταξίδι Γερμανία, Δανία, Σουηδία. Καλημέρα, λέει το μήνυμα. Κατάθλιψη. Έλα, θα περάσει. Μια χαρά. Γεμάτος, γεμάτη αναμνήσεις. Ό,τι το που λέει και ο Γιώργης. Το καλύτερο. Στον αντίποδα η Φανή και η Ειρήνη είναι συντονισμένες από Βαρκελόνη. Είστε πάντα στην Μπεστάρα, Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12. Όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα. Εδώ με ένα πάρα πολύ ωραίο break set από Framework για το Pining Moon.

Αχ, ρε Δήμητρα, αχ, ρε Δήμητρα. Παιδιά, ετοιμάζει τώρα πράγματα. Αυτή είναι, μα όχι, κάνε το, γιατί είναι μια, είναι μια πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Είναι όμορφο, είναι όμορφο, είναι θελτικό. Έλα Μάρια, μπες μέσα, για σένα λέμε, έλα, έλα, έλα. Μάρια, έχουμε κάνει δουλειά. Έχει δοθεί, να τους μιλάει στα τηλέφωνα. Εντολή

Είναι ο Μάριος το production, μέχρι του κόσμου τη δουλειά να βγάλει. Τα δικά τους εκεί. Έχει και το γατάκι που του λέει, νάνι τώρα, νάνι.

Η Δήμητρα Λαμας, υπεύθυνη εδώ των social μετά η καταστασιών της. Αυτή είναι η κατάσταση. If you know, you know. Το λέω πάλι έτσι από αέρος, γιατί συνέβη μόλις πριν από λίγο, λίγη ώρα, ένα μικρούλι, τόσο εδώ μικρούτσικο γατουλίνι αρσενικό, πρέπει να είναι εκεί γύρω στον 1,5 μήνα. Βρέθηκε στη μηχανή του Μάριου μας εδώ, από το Group το Production, και το έφερε στο Μαρούσι, αφού τα κατάφερε. Το έχουμε εδώ, το έχουμε ταΐσει, είναι μια χαρά στην υγεία του και ψάχνουμε γονέα.

Όπα, πολύ δυνατά τα ακουστικά σου, μαράκι. Αφιερωμένο το πρωί που θα κλείσει το ημίωρο. Cheers, greetings to Senny, Desi, Alex, Chris. Μας ακούνε κάπου στο Ιόνιο, από τη Βουλγαρία, με αγάπη. Πρέιο στο διάλειμμα, επανερχόμαστε με την τελευταία ενότητα.

0: Best 92,6.
1: Be best. 上からも感じられる。
2: Smart School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβλημα

0: ίδιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Patch Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Patch στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Best 92,6. Life was good, dear. I felt complete.
5: Choose music.

Λοιπόν, γίνεται χαμός εδώ και με το γατί που έχουμε σήμερα. Εκτάκτος, έκτακτα περνάμε. Κάποιος φίλος ή φίλη από Κοπενχάγη προτίθεται, διατίθεται να το πάρει για υιοθεσία, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι δύσκολο αρκετά. Κάτσε πιο κοντά ρε παιδιά, να πάει Κοπενχάγη. Θα ήθελε πολύ, μου λέει, θα ήθελα να ξέρω ότι αυτό το γατί έχει προέλθει από την παρέα σας, το Μπεστάκι, το όνομά του Μπεστάκι θα το πούμε. Αλλά Κοπενχάγη να πάει, ξέρουν εκτενία τι συμβαίνει αυτό. Μας λέει και ο Σίτη που έχει έρθει ότι τα στέλνουν στο εξωτερικό. Τα ελληνικά γατιά, τα λάνια. Φεύγουν πολλά από Σαντορίνη 2-2 για έξω, αλλά μου φαίνεται βαρύ και δύσκολο τώρα για τόσο μακριά. Κάτσε πιο κοντά, παιδιά, ένα γατί εδώ

Γεια σας, Ορέστη μου στα Γιάννενα. Τον Αύγουστο μου λέει έπαιξε live Μπίλι μας, Μπίλι Κάρκ στο Ζαγόρι. Καλά ότι ήταν υπέροχη. Δεν χρειάζεται να μου το αναφέρεις καν. Της μετέφερε τα φιλιά μας και η Μπίλι, που την περιμένουμε πως και τι και πως. Όποτε θέλεις είσαι more than welcome, που λέμε στα Γιάννενα, Μπίλι Κάρκ.

Γεια σου Κώστη Πάγλο, τα απογενεύει, ακούει τονισμένος 17 πριν από τις 12 στον Best 92,17, όχι, είναι 17. Στον Best 92,6, για λίγο δηλαδή ακόμη, αύριο μπορεί να αργήσουμε έτσι, ένα τσικ, ένα τσακ και την Παρασκευή θα λείψουμε, ενημερώνω. Αλλά θα φέρω ρεπορτάζ από Χανιά, Κανεά. Ο Χριστάρας ακούει από τα στενοσόκακα της Σεβίλης, όλα. Εφόσον μου λέει δεν έχει βρεθεί ανάδοχος για τον νεαρό, με τα χαράς εγώ από Τρίτη όμως, ε. Κάτσε να ενημερώσω, κάτσε να ενημερώσω. Αμα δείτε το Μάριο, μου.

Λοιπόν, Χρήστο, σου έχει στείλει απαντητικό μήνυμα ο Μάριος. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του από τρίφη που επιστρέφεις, να κάνει την καρδιά του πέτρα. Να το κρατήσει δηλαδή μόνο μέχρι την Τρίτη. Το θέλει, δεν μπορεί, έχει κι άλλα πολλά. Τέλος πάντων, κάποιοι κριτζάρουν, κριτζιές για κάποιους. Μπορείς να έχεις όλο το crowd και το cloud.

πω που έχει έρθει πλούταρχος, παιδιά. Σιωπή, θα απαγγείλω. Και έχει νόημα βαθύ και ευχαριστούμε για την αποστολή. Όταν η ψυχή του ανθρώπου είναι κενή, πάσης ευγενούς αγάπης, αναγκάζεται να επιδαψιλεύει τα τρυφερά αισθήματα αυτού επί αναξίων και μηδαμινών όντων. Του τέστην μακριά από εμάς, ψυχές κενές, πάσης ευγενούς αγάπης. Thank you.

Εσάς λέει, περιγράφει ο Πλούταρχος, που ασχολείστε με γατιά και σκυλιά όλη μέρα. Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου εξηγείς. Γεια σου Γιώργο μου. Ναυαγωσώστες συνεχίζουν και στην Πρέβεζα την αγάπη μας. Γεια σου Γιώργα ρε.

0: Καπαδόσα, θα αφήνουμε για σήμερα. Ο Σίτου μας είναι ήδη στο στούντιο, απ' έξω, έτοιμος να σας αναλάβει ως τις 2, σκητάλη στο Citizen. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας ραδιοφωνικά για αύριο, λίγο μετά τις 10, μπορεί και λίγο πιο πολύ. Μαζί, κλείνομενη με Ona Jua. Με Ona Jua, I've seen the sun.
1: Nataka kucheza.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διάδραση σήμερα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Νομίζω ότι η μέρα θα εξελιχθεί κάπως έτσι ραδιοφωνικά, γιατί όλοι έχουμε αυτή την, πώς το είπε ο Πλούταρχος, έχουμε αυτή την ευγενή αγάπη απέναντι στο πιο αδύναμο, στον αδύναμο. Τι μπορεί να σου κάνει αυτό, γατάκι ρε Μάρη? Πες μια κουβέντα ρε παιδάκι μου που είσαι σαστισμένος είναι. Πες μια κουβέντα, μπας και φύγει το γατί. Φύγει, κατάλαβες, μπας και το δώσουμε κάπου που θα αγαπηθεί, θα φροντιστεί, θα προσεχθεί, θα είναι safe, ασφαλές και καλά. Πες κάτι. Πες κάτι, τι να πω, σαστισμένος είναι. Σε περίμενα από την Αμοργό όμως, ε. Στη μηχανή, βρε παιδί μου. Πόσες φορές, πότε, μετά από πόση ώρα, περίμενε μισό λεπτό. Μπαίνεις εσύ στο αυτοκίνητο, πόση ώρα μετά αντιλαμβάνεις ότι κάτι δεν πάει πάρα, ότι αυτό το νιάο δεν είναι η κόρνα που χάλασε? Πόση ώρα μετά? Α, δεκάλεπτο. Και τι να κάνεις? Και τι να πρέπει να φτάσει και μαρούσι? Δεν το βρίσκει. Και πώς το βρήκες? Ότι... Ναι.
2: Δεν υπήρχε πουθενά.
0: Ναι, και πού ήταν, ναι?
2: Κάποια στιγμή, ναι? Βρέθηκε.
0: Πού, πού?
2: Εκεί μπροστά στο προφυλακτήρα της Βρύλης.
0: Το ήθελε να έρθει, σου σε βρήκε. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Παιδιά, ωραία περάσαμε. Ευχαριστώ. Άντε μου. Το νου.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγάλη

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practiker για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Best 92,6.
5: Choose music.
6: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλό μεσημέρι. Σε αυτή τη δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. Με ζέστη, αλλά πού θα πάει ρε παιδί μου, θα αρχίσει να κατεβαίνει. Δεν έχουν επιστρέψει ακριβώς όλοι, έχουν μείνει κάποιοι λίγοι που θα έρθουν αυτό το σουκού. Βλέπω κάτι ρεπορτάζ από το λιμάνι, κάτι φωτογραφίες στα πρακτορία από τους ταξιδιώτες του καλοκαιριού που αποβιβάζονται υπό την επίβλεψη των λιμενικών. Και μου θυμίζει κανονικά γίδια που μπαίνουν στο Μαντρί υπό την επίβλεψη του Τσομπάνου. Σήμερα γιορτάζει ο Μάμας. Πού είναι η Μαντόνα να πει χρόνια πολλά και στον Άγιο Μάμα. Στην Κύπρο γιορτάζουν πολύ τον Άγιο Μάμα και στη Χαλκιδική, στο χωριό, στον Άγιο Μάμα, στην αρχή του δεύτερου ποδιού. Έχει και ένα πολύμερο πανηγύρι με πολύ ωραία σουβλάκια. Ο Άγιος Μάμας, γενική του Αγίου Μάματος, αν είναι δυνατόν.

Σαν σήμερα είχαμε την ναυμαχία στο Άκτιο. Το 31 π.Χ. Πολύ ωραία φάση, πολύ ωραία ιστορία, την οποία ας πούμε έτσι δεν πολύ ασχολούμαστε. Γιατί από τη μια είναι εκείνο εκεί το ζεύγος, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Και από την άλλη είναι ο Οκταβιανός. Και ουσιαστικά είναι ένας εμφύλιος των Ρωμαίων, έτσι, γιατί είναι ο Οκταβιανός είναι στη Ρώμη και ελέγχει τη Δύση. Ο Αντώνιος την έχει καταβρει με την Κλεοπάτρα στην Αίγυπτο, έχουν κάνει και παιδιά και ελέγχει την Ανατολή. Αρχίζει ο Οκταβιανός μια πολύ ωραία επιχείρηση προπαγάνδας. Δείτε την κουφάλα τον Αντώνιο, πώς έχει φύγει με την ξένη. Πώς έχει πάει με τους εχθρούς της Ρώμης. Και έτσι φτάνουν να συγκρουστούν στο Άκτιο. Όπου ο Οκταβιανός είχε πολύ καλύτερο σύστημα, στήθηκε πάρα πολύ καλά, έκοψε τις γραμμές εφοδιασμού του Αντώνιου. Και τέλος πάντων, σε κάποια φάση ανοίγει ένας διάδρομος, την κάνει η Κλεοπάτρα με τα αιγυπτιακά πλοία προς Αίγυπτο μεριά. Και την ακολουθεί και ο Αντώνιος και αρχίζει τότε έτσι να εκτυλίσσεται μια πολύ ωραία ερωτική ιστορία, ότι και καλάφισε το στρατό του και ακολούθησε μια γυναίκα. Μπούρδες, την κοπανούσαν για να μην τους φάξουν. Και μετά το τέλος το ξέρουμε, ο Αντώνιος αυτοκτόνησε.

Ναι παιδιά, αξίζει να διαβάσετε για Αντώνιο και Κλεοπάτρα. Νομίζω η Κλεοπάτρα είναι και η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που εξτόμησε την πολύ γνωστή φράση «Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου».

Ναι, εννοείται ότι η Κλεοπάτρα, παιδιά, ήταν Ελληνίδα και μιλούσε ελληνικά. Απόγονος της Μακεδονικής δυναστείας των Πτολεμαίων.

Τέτοια μέρα τελειώνει και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Με, συνολικά δηλαδή με τη συνθηκολόγηση και της Ιαπωνίας πάνω στο θορυκτό Μιζούρι των ΗΠΑ ανοιχτά του Τόκιο.

Ο τρίτος δεν ξέρουμε πώς θα είναι, αλλά θα δούμε, θα μας έρθει, μπορεί και να τον δούμε. Διάβαζα ένα εφιαλτικό σενάριο για την τρομοκρατία και τον πόλεμο του μέλλοντος, που σου λέει, ας πούμε, μια επίθεση θα είναι όταν επεκταθεί η αυτόνομη οδήγηση αυτοκινήτων, αυτά που κινούνται χωρίς οδηγό. Θα μπορεί κάποιος να ορμήξει, να χακέψει τα ταξί, ας πούμε, που κινούνται στην Αμερική χωρίς οδηγό, ειδικά στην Καλιφόρνια ή στη Τζόρτζια και αλλού, και να προκαλέσει ένα χάος. Και έβλεπα ένα βίντεο με ένα ταξί να κινείται στην Ατλάντα. Ήταν ένα Ford Mustang χωρίς οδηγό, βέβαια. Και λες, ας πούμε, εντάξει, να, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν αντικαταστήσει τον οδηγό, προσφέρουν την ίδια υπηρεσία και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αλλά αυτά είναι βλακίες, ρε παιδί μου. Μπορεί το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό να σου μιλήσει για ξυλόλιο, για παΐσιο, για ποδόσφαιρο? Αν πεις, μπορεί να το ρυθμίσουν, ναι, και να σου μιλάει το AI, ας πούμε. Να βγάζει και εικόνισμα του παΐσιου στο Κατράν, αλλά δεν θα είναι το ίδιο.

Γιατί πρώτα-πρώτα το AI δεν μπορεί να εμβαθύνει σε τόσο βαθιά υπαρξιακά, φιλοσοφικά ή πολιτικά ζητήματα. Δηλαδή κανένα AI, όσο καλά διαβασμένο και αν είναι, δεν θα σου πει ποτέ δεν υπάρχει κράτος, μαντάμα. Τέλος πάντων, για να κλείνουμε με τα επιτυακά, σαν σήμερα πριν από 5 χρόνια ήταν και η εκδημία του Μίκη Θοδωράκη, που μέχρι τότε ήταν ίσως ο πιο γνωστός Έλληνας εν ζωή. Σήμερα ποιος να είναι, μάλλον όντε το κούμπο. Είτε σας αρέσει είτε όχι.

Βλέποντα τι συμβαίνει στο διπλανό δωμάτιο, στο βοηθητικό στούντιο ας πούμε, που έχουμε το γατάκι. Να, μια συμβουλή προς ανθρώπους που έχουν θέματα μοναξιάς ή προσέλκυσης του άλλου φίλου. Αν έχεις ένα γατάκι, εξ όσων παρατηρώ τώρα, οι γυναίκες έλκονται όπως τα κουνούπια από τις λάμπες. Παρέλαση, κατεβαίνουν να δουν το γατάκι.

Λοιπόν, τι θέλω να πω σήμερα. Θέλω να πω πολλά, ρε γάμο, θα σας πρίξω. Δηλαδή το λέω από τώρα, πηγαίνετε αλλού, άμα είναι για τις μουσικές και τέτοια. Έχει μια χαρά σταθμούς. Κάνω χάση που λέτε με αυτό που έγινε με το Νεοπή, που είχε μια πλατφόρμα με... και σου ζητούσε να δηλώσεις το φύλο και έλεγε ας πούμε άντρας, γυναίκα και είχε και τρίτη επιλογή καθόριστο, που υποθέτω θα έπρεπε να βάλουν το «δεν απαντώ», αν και δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο είναι συμβατό με μια πλατφόρμα ιατρικού περιεχομένου που πρέπει να είσαι πολύ σαφής. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι το κωμικό μαλλιοτράβηγμα ανάμεσα στο Σαμαρά, το Βελόπουλο, τον Άδωνη και την κυβέρνηση. Γιατί βγήκαν ο Σαμαράς και ο Βελόπουλος και είπανε «να ρε εσείς, κάτι τέτοια γίνονται και υπονομεύεται η ελληνική οικογένεια και έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό και πάνε να πολεμήσουν την ελληνική οικογένεια». Και λες, πέρα από το θεοπάλαβο που δεν στέκει, ότι δηλαδή θα επηρεαστεί κάποιος άνθρωπος για το σεξουαλικό του προσανατολισμό από μια πλατφόρμα του ΕΟΠΗ. Ή λες και το πρόβλημα για το δημογραφικό είναι αυτό, ότι γίνονται τα παιδιά μας queer. Βλέπεις ρε παιδί μου, παρατηρείς το εξής, πως η πολιτική καταφέρνει και δημιουργεί προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν. Προσπαθεί δηλαδή να κατασκευάσει απειλές και φόβους και όχι λύσεις.

Δηλαδή βλέπεις ότι οι δεξιοί παίζουν με πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Οι αριστεροί βρίσκουν παντού καταπάτηση δικαιωμάτων, εκμετάλλευση, φασισμό. Και προσπαθούν όλοι να παίξουν με το θυμικό των ανθρώπων, με τους φόβους τους δηλαδή, όχι με πραγματικά πράγματα.

Δηλαδή ο δεξιός βγαίνει και λέει και δείχνει έντρομος με το δάχτυλο: «Ω Θεέ μου, υπονομεύουν την ελληνική οικογένεια, τα ιερά και τα όσια της φυλής». Και ο αριστερός καταγγέλει εκείνον που επιβουλεύεται τα δικαιώματα, τα δημόσια αγαθά και τις κοινωνικές κατακτήσεις.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ. Από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
1: Choose music.

Αχ, λούζομαι και τα πρώτα μπινελίκια της χρονιάς, της σεζόν. Ότι αριστερά δεν κάνει τέτοια πράγματα, μου λέει κάποιος. Ότι δεν βάζει φανταστικά προβλήματα. Τι λέτε καλέ. Όταν βλέπεις, να σου πω, μην πούμε τα μεγάλα, όταν βλέπεις με το παραμικρό καταγγελίες για σεξισμό, ρατσισμό, διακρίσεις. Όχι ότι δεν υπάρχουν τέτοια θέματα, αλλά δεν υπάρχουν στον απόλυτο βαθμό που καταγγέλλονται. Το ίδιο κάνουν και άλλοι όταν λένε ότι απειλείται η οικογένεια, η πατρίδα, η θρησκεία. Οχου.

Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε κάτι άλλο που με έχει εντυπωσιάσει τόσο πολύ. Και θα σας βάλω και homework για το σπίτι, γιατί θα το συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες. Αν έχετε Netflix, δείτε οπωσδήποτε έστω το πρώτο επεισόδιο από μια σειρά που λέγεται Bad Thoughts, κακές σκέψεις. Διότι είναι μια σειρά γυρισμένη ακριβώς στο format των short stories που ανεβαίνουν στο TikTok. Ή τις παρακολουθείς με εφαρμογές. Ξέρετε ότι υπάρχουν πια app τα οποία τα κατεβάζεις. Υπολογίζουν ότι έχουν γραφτεί καμιά 200 εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτά τα app. Τα κατεβάζεις και βλέπεις κάτι πολύ μικρά serial τα οποία έχουν φτιαχτεί με AI. Και το τεχνολογικό εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στο σεναριογράφο να παρουσιάσει πάρα πολλά εξωφρενικά πράγματα. Ακριβώς το ίδιο λοιπόν κάνει και αυτή η σειρά, δηλαδή κάθε επεισόδιο έχει τρεις μικρές εξάλεπτες ιστορίες. Στις οποίες οι συνθήκες, τα πράγματα, οι εικόνες εναλλάσσονται τόσο γρήγορα, που κάπου μπορεί να κολλήσεις. Δηλαδή σε ένα σημείο έχει μια ιστορία όπου η οθόνη σπάει στα δύο και παίζει ταυτοχρόνως δύο διαφορετικές εκδοχές της ίδιας ιστορίας. Εγώ αυτό δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω, δηλαδή εκεί πέρα το χάσα. Το χάσα, κανονικά λέω, δεν μπορώ ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λένε το χάσμα γενεών. Λοιπόν, είναι μια σειρά που πραγματικά σου δείχνει το μέλλον της μυθοπλασίας. Για ακροατήρια που βαριούνται εύκολα, που έχουν συνηθίσει και θέλουν τις ανατροπές. Και επειδή δεν μπορούν πια τα συμβατικά που έχουν σχέση με την πραγματική ζωή, θέλουν και το εξωφρενικό. Να, κάποιοι μου γράφουν ότι είναι ψιλοάρρωστο καμένο. Ναι, έτσι μας φαίνεται. Στον πιτσιρικά που θα το δει δεν φαίνεται έτσι. Το ξαναλέω, λέγεται Bad Thoughts, κακές σκέψεις.

με την καινούργια προσέγγιση. Δηλαδή θα έχεις μια γενιά, η επόμενη γενιά που θα βλέπει, δεν θα βλέπει επεισόδια, θα βλέπει μικρές ιστορίες σε δόσεις. Και το κυριότερο είναι, επειδή πια ο εγκέφαλος εκπαιδεύεται στο αδιάκοπο σκρολάρισμα του TikTok, ο θεατής θα περιμένει να δει κάτι καινούργιο κάθε 30 δευτερόλεπτα. Οπότε δεν θα μπορείς να αφηγηθείς τι είδες, περίπου θα μπορείς να αφηγηθείς τι ένιωσες.

Εσύ σε ένα σημείο δεν μπορούσα να δω. Το υπόλοιπο το έβλεπα. Κάποιες φορές χτυπήθηκα και στα γέλια. Αλλά το βλέπω με τη διάθεση που πάει ένας άνθρωπος πια σε κινέζικο σούπερ μάρκετ ή πολυκατάστημα και χαζεύει με αυτά που υπάρχουν γύρω του.

0: action will be televised. There'll be constant broadband live streams of Rodney King being pummeled by pigs played as a loop. There'll be constant broadband.
1: Α, τι ωραίο μήνυμα είναι αυτό, γάμο, το δεν μπορώ να το διαβάσω. Ας πούμε, μου λέει Κώστα, πρέπει να βρεις να συνευρεθείς ερωτικά. Ενώ πάρα πολλοί λέτε ότι είμαι καμένος και ότι κανένας δεν ασχολείται με το TikTok ή ότι είναι για ανθρώπους με χαμηλό IQ. Ναι, κοιτάξτε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους περιγράφει το χαμηλό IQ κάποια στιγμή θα είναι όμως η πλειοψηφία, γιατί εσείς θα πεθάνετε. Και αν θέλετε κάποια στοιχεία, το 61% των Αμερικανών εφήβων μπαίνει στο TikTok καθημερινά. Το τι κάνουν οι Αμερικανοί έφηβοι σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζει και τις παραγωγές της μυθοπλασίας, έτσι. Από εκεί ξεκινούν οι τάσεις. Το 21% των Αμερικανών εφήβων δηλώνει ότι είναι εκεί συνεχώς. Τα κορίτσια φτάνει στο 25%. Το 20% όλων των ενηλίκων Αμερικανών δηλώνει ότι πλέον ενημερώνεται από το TikTok. Το 2020 αυτό ήταν 3%.

Και αυτό το καταραμένο βιολόπραμα έχει πετύχει και κάτι άλλο. Βλέπουμε πόσους και πόσους ανθρώπους, απλές οικογένειες, που προσπαθούν να προωθήσουν το δικό τους reality, έτσι, κατασκευάζουν δικά τους reality. Έχουν κοινό που τα παρακολουθεί. Βγάζουν χρήματα. Και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το TikTok είναι αυτό που μπορεί ίσως και να αναδείξει την καλλιτεχνική μας φύση ή πιο απλά τη ροπή μας προς το καράγκιο ζηλίκι.

Δηλαδή, αν μπορούσαμε να το γενικεύσουμε, θα έλεγες ότι το TikTok αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και αφηγούμαστε τον κόσμο. Και σου λέω, αφήστε στην άκρη τον εαυτό σας. Είμαστε ήδη ξεπερασμένοι. Αυτό που έρχεται είναι το θέμα.

Να, κάποιος λέει, εγώ ξέρω πως τα πεθερικά μου άνω των 65 έχουν εθιστεί στο TikTok και έχουν ψιλοχαζέψει, δεν μπορούν να αφήσουν το κινητό με τίποτα. Μανέρεση, το TikTok βοηθάει πάρα πολύ στην τρίτη ηλικία, διότι ενσωματώνει πάρα πολύ ομαλά την άνοια στην καθημερινότητα. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις χαζέψει, λες, μα έτσι είναι, ορίστε, να, TikTok. Το να μας διαβάζεις, λέει, αμφίβολες έρευνες από διάφορα sites, όχι, ήταν έρευνα του Reuters με στοιχεία της Gallup.

Και για να είμαι δίκαιος, πρέπει να πω ότι είναι αρκετοί οι οποίοι διαφωνούν με αυτό που είπα, ότι με το, λένε δηλαδή ότι με το TikTok δεν ασχολούνται σοβαροί άνθρωποι, ούτε έχουν στο περιβάλλον τους κάποιον που να βλέπει TikTok. Μπράβο. Πείτε μας πώς περνάτε τις ώρες σας στη βιβλιοθήκη πίνοντας τσάι.

Να πούμε στον Κωνσταντίνο που είναι 9 ετών να κλείσει την τηλεόραση. Ναι ρε Κωνσταντίνο, τι βλέπεις τώρα? Δεν έχει και Μενεγάκι ας πούμε να δεις. Κάποιος άλλος ή κάποια άλλη λέει ότι έχω βαρεθεί να πηγαίνω επίσκεψη στους γονείς μου γιατί είναι όλη την ώρα στο κινητό. Τα social media δημιουργήθηκαν με ένα και μόνο στόχο, την ψηφιακή υποδούλωση.

Κάποιος λέει ότι έρχεται η ώρα που τα διηγήματα του Gibson ή του Philip Dick θα γίνουν πραγματικότητα. Αυτά τα δυστοπικά. Πολύ ωραία, το λύσαμε και αυτό το θέμα, οπότε πάμε να κάνουμε διάλειμμα.

0: 92,6.
1: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: ρεύμα ενέργεια τη Enerwave πάλι πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Best 92,6.
7: We the music.

Έχω πάρει αρκετά μηνύματα που, από ανθρώπους που λένε ότι δεν μπαίνουν στο TikTok, δεν έχουν χρόνο για τέτοια και ότι είναι βλακίες κλπ. Μα δεν μιλάω για σας, μιλάω για ένα κόσμο χωρίς εσάς μετά. Ας είναι λοιπόν, είμαστε εδώ στο Best. Στην εκπομπή Citizen με λόγο ένα γίδι. Με λένε Κώστα Γιαννακίδη. Και η εκπομπή διατίθεται και σε podcast. Μπορείτε φυσικά να την ακούσετε και από το site του σταθμού, best926.gr ή δια του Live24, μέσω του οποίου διευκολύνεται η αμφίδρομη επικοινωνία σας με το ραδιοθάλαμο.

Μα τι θεά και αυτή η Ελληνίδα, η Ναΐμα Γερασοπούλου, που κέρδισε μαζί με τον Αργεντίνο παρτενέρ της αυτό το παγκόσμιο διαγωνισμό ταγκό. Το ταγκό ντε πίστα 2026. Και εδώ για άλλη μια φορά φαίνεται το μεγαλείο της φυλής, τον Έλληνα όπου και αν το βάλεις θα μεγαλουργήσει. Ορίστε, είδαμε η Ελληνίδα τι έκανε με το ταγκό. Ενώ ας πούμε φέρε τον τύπο από την Αργεντινή να χορέψει πεντοζάλι, υπηρύχιο. Ή ένα τσάμικο, ένα καλαματιανό τέλος πάντων. Δεν θα μπορούσε, ενώ η Ελληνίδα αμέσως το πήρε.

Ούτε και εγώ ξέρω, φίλε, πώς κολλάει βελόνα σε αρχείο, πραγματικά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, ναι, υπογράψανε για αυτό το πάρκο το Αέναον, το οποίο έτσι θα καλύψει, θα είναι Μητροπολιτικό Πάρκο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και θα τραβήξει πάρα πολλά χρόνια κατασκευή του. Θα φάει λεφτά, θα δουλέψει κόσμος και κοσμάκης. Και βέβαια το καταγγέλλω, γιατί να μην γίνει στα βόρεια προάστια και να γίνει στα νότια.

είναι λέει το μεγαλύτερο πάρκο της Μεσογείου. Όχ Παναγία μου. Εντάξει, είναι καλό που θα είναι πολύ μεγάλο πάρκο, γιατί μπορεί να χωριστεί σε δράσεις. Εδώ οι οικογένειες, εδώ οι αθλητές, λίγο πιο πέρα τα πρεζόνια, μηχανόβιοι, τα skateboard. Μπορεί όλη η πανίδα της πόλης να χωρέσει εκεί.

τι άλλο μας εντυπωσιάζει από τη σημερινή επικαιρότητα? Να, αυτή η οικογένεια που έφυγε από το χωριό της Ευρυτανίας θα πάει να εγκατασταθούν εκεί, ακούγοντας τις εκκλήσεις των αρχών. Αλλά σου λέει, ζούσαμε με τους αρουραίους, το παιδί μας υφίστατο bullying στο σχολείο. Άντε, γεια σας, φεύγουμε. Που είναι πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, γιατί ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα. Θυμάστε όταν ξεκίνησε η κρίση, που έλεγαν όρεση, θα πάω να γίνω αγρότης ή θα πάω να ζήσω στο χωριό. Τι να γίνεις αγρότης, ρε καρέκλα, ας πούμε, που δεν μπορείς να ξυπνήσεις πριν τις 10? Ή νομίζαν ότι όλοι ότι είναι κάτι έτσι τόσο εύκολο, και ζουν μέσα σε βιντεάκι. Αλλά εδώ αυτή η ιστορία της πολύτεκνης οικογένειας που πήγε να ζει στην Ευρυτανία και την έκανε, σηκώθηκε και έφυγε, αποκαλύπτει και κάτι ακόμα, το πραγματικό πρόσωπο της ελληνικής επαρχίας. Της ελληνικής μικρής κοινωνίας που τρώγεται με τις σάρκες της, όπως όλες οι μικρές κοινωνίες βέβαια. Που είναι λίγο κακιασμένη, λίγο εμποτισμένη από ζήλια. Πήγαμε, λέει, σε ένα μικρό χωριό και βρήκαμε την ευτυχία και τη χαρά μας. Όλοι μεθυσμένοι στο καφενείο κάθε βράδυ. Κάτι αιμομιξίες με το διπλανό χωριό εκεί πέρα, κάτι ξαδέλφια. Τέλος πάντων, άστα, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, μήπως δεν είναι και τόσο καλό αυτό που λέμε να ζωντανέψει η ελληνική επαρχία? Γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου που ζει εκεί, και των ηθών και των συνηθιών και των αντιλήψεων, είναι λίγο...

Ναι, να ζωντανέψει λέει κάποιος με ξένους, πρόσφυγες και ψηφιακούς νομάδες. Καλύτερο.

Να, μια φίλη λέει, ζω εκτός Αθηνών τα τελευταία 20 χρόνια, ποιότητα ζωής, ναι, αλλά δεν θα αγαπήσω ποτέ την επαρχία. Αν θέλετε κι άλλοι, μπορείτε να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας, αν ζείτε σε ένα πολύ μικρό μέρος. Όχι, ας πούμε, ζω στη Λάρισα ή στην Καβάλα, που έχω και την τύχη να έχω και το Μάκι από δίπλα. Αν ζείτε σε κάνα μικρό μέρος και μας ακούτε από εκεί, αν ξέρω, μας ακούτε στο Πάπικο, ας πούμε,

Καλά, στη Μάνη φυσικά είναι μια χαρά, γιατί έχει και πάρα πολλούς ξένους που ζουν εκεί. Είναι και τουριστικό μέρος. Ζω στην Ιταλία, μόλις 2 ώρες από Αθήνα, θάλασσα, έρημη ζωή, βουνό και κοντά πρωτεύουσα.

Ο Γιάννης με τα 100 χιλιάρικα μας εύχεται καλό φθινόπωρο. Πονηρέ για σένα σίγουρα θα είναι. Μετά από 15 χρόνια φεύγω από Χανιά, επιστρέφω Αθήνα. Δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ, δεν κατάφερα να αφομοιωθώ.

ποτέ. Γιατί νομίζει εμείς εδώ έχουμε αφομοιώσει τους χανιώτες. Με ξέρεις τη μέρη μας.

Στο Χαϊδάρι, σου λέει. Είναι εξωτικό με κομμουνιστή δήμαρχο. Είναι σαν να είσαι στην επαρχία και μάλιστα τη ρωσική. Ναι ρε παιδιά, ακόμα 100 είναι τα χιλιάρικα. Πού είναι τα επιτόκια δηλαδή? Πού είναι τα επιτόκια? Και αν τα έχει κάνει 101, ας πούμε, δεν μας το πει. Αν μπορείς ρε σιγάνι, ρίξε μια ματιά στο ακριβές ποσό να μας πεις.

Ζω πεντάλοφο Κοζάνης, λέει. Μαυρίλα Βελόπουλος Παπάδες. Λοιπόν, φεύγουμε για το τελευταίο διάλειμμα και μετά θα έρθουμε. Παιδική χαρά και ό,τι άλλο, καμιά χαζομάρα.

0: Nature's Music.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη, ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
14: Best. 92,6.
0: Choose music.
15: Αυτό είναι αφιερωμένο για το μαράκι, το γνωστό μαράκι από τη Στέγη, ο άνθρωπός μας εκεί που έχει γενέθλια και γίνεται 40. Στην καλύτερη ηλικία είσαι, Μαρία μου. Οι σαραντάρες ήσουν με δύο εικοσάρες. Χρόνια πολλά.

Εντάξει, έχουμε αρκετά μηνύματα για μέρη στην περιφέρεια όπου δεν έχετε καλή άποψη. Αλλά τώρα εντάξει, ας μην αρχίσουμε την ονοματολογία.

Ανοιχτή παιδική χαρά να πείτε ό,τι θέλετε. Να, κάποιος λέει είμαι μέγας φαν Breaking Bad, Better Call Saul και Narcos. Ξεκίνησα Σοπράνος αλλά μου φάνηκε αργή η πρώτη σεζόν. Είναι απόλυτα λογικό διότι είναι πια άλλης εποχής. Τώρα θα το συνεχίσει, να σου πω, με το ζόρι.

Κάποιος ή κάποια μάλλον υποθέτω λέει πώς θα περάσουν τόσες μέρες μέχρι τα σχολεία. Δεν αντέχω άλλο με τα παιδιά στο σπίτι. Καλή υπομονή, τον έχεις φάει το γάιδαρο. It's only the Q left που θα έλεγε και ο Αλέξης. Κάποιος άλλος λέει διαβάζω τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα. Το έχει διαβάσει κανείς να μας πει γνωμούλα?

Να πούμε και περαστικά στην Ειρήνη που έκανε αρθροσκόπηση στο γόνατο, από ό,τι μου λέει Δήμητρα. Περαστικά, βρε Ειρήνη. Just you and

Υπομονή, ανοίγουν τα σχολεία σε 10 μερούλες, γράφει κάποιος ή κάποια. Ναι, παραμυθιαστείτε, 10 μερούλες. Ρίξτε καλά 10 χρόνια από πάνω. Τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα έχουν μια λαχταριστή σκηνή ουρολάγνη. Έλα ρε εσείς τώρα, έλα, έλεος.

0: like me.
1: No, you don't understand. He's an innocent man.
2: Ίσως το Σοπράνος να φαίνεται βραδύκαυστο, αλλά μην ξεχνάμε ότι έθεσε τη βάση για όλα τα μετέπειτα. Σωστά.

Κάποιος που λέει ένα ρολόι. Tag Heuer, έτσι δεν προφέρεται. Formula 1 date. 1200 euro. Αν έχω δείτε 100 χρόνια μοναξιά στο Netflix, νομίζω το είδα. Όχι τη σειρά, δεν θυμάμαι. Νομίζω ναι, το έχω δει. Ήταν ωραίο. Φεύγω για Άμβρο αύριο με καλοκαιρινή άδεια. Τρίτη χρονιά που παίρνω Σεπτέμβρη, 2 εβδομάδες ο Νίκος από την Πεύκη. Μπράβο Νίκο.

Μεγάλωσα με κλασική ελληνική παιδεία. Στα 50 μου όμως πλέον νιώθω πιο πολύ πολίτης του κόσμου παρά του ελληνικού κράτους. Για φόβο δημογραφικού, Τούρκων κτλ. Σιγά την απώλεια, λέει κάποιος. Ναι, καλέ. Πρώτα-πρώτα είναι καταστάσεις που δεν σε αφορούν, δεν τις ζήσεις.

Βαρβάρα διάβασε τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα και της άρεσε. Τώρα κάποιος θα γράψει Insta Βαρβάρας έχουμε.

Μεγάλωσα με ελληνική αθλητική κουλτούρα, μα πρόσφατα γυρνώ σε Premier League, Bundesliga κλπ. Κοίταξε, Bundesliga γύρισα κι εγώ. Έβαλα κιόλας και τηλεόραση στο ασπρόμαυρο να δω το τέλεια. Μπορώ να τον βλέπω με κίτρινη φανέλα. Αλλά τώρα πια τα έκανα όλα unfollow και την Dortmund και όλα, δεν μπορώ, μαύρη στη ψυχή μου.

Αρχίζει η δεύτερη σεζόν του Gentleman του Guy Ritchie, μας λέει ο Μπίλης, που αρμέγει τα γελάδια του. Στο Netflix βέβαια έχει και αυτή την ταινία. Πώς το λες τώρα, τρέλερ του Grand Theft Auto 6. Που αντιλαμβάνεις ότι το Grand Theft Auto 7 θα είναι με... Δεν θα ξεχωρίζει από την πραγματικότητα αυτό που θα βλέπεις. '18 επιστρέφει και το Slow Horses, μας λέει ο Βασίλης. Τα μαύρα φεγγάρια είναι πολύ ωραίο βιβλίο, να δουν και την ταινία του Πολάνσκι, λέει κάποιος. Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη.

ρε φίλε, έχει ωραία φάση στη Βουλή. Πόπο, θα δούμε τα highlights. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κουκουλόπουλος που

Μα έβλεπα ένα καυγά μεταξύ Βούλτεψη και Κωνσταντοπούλου χθες. Το οποίο, συγγνώμη αν θα ακουστεί σεξιστικό, αλλά μου θύμισε καυγά κοριτσιών που παίζουν λάστιχο και μαλώνουν εκείνη την ώρα, ας πούμε. Yeah, για το ποια έχει πιο ωραίο μπαμπά, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Yeah.

Μου αρέσει λίγο που λες συγγνώμη αν φανεί σεξιστικό, δηλαδή ξέρεις ότι θα πεις κάτι λάθος και εκ των προτέρων λες συγγνώμη. Λάθος. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι μπορεί να παρανοήσουν αυτό που λέω.

Και τώρα βλέπω για τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα, διαβάζω για το βιβλίο γιατί δεν το είχα διαβάσει. Του Πασκάλ Μπρικνέρ. Είναι, λέει, ένα πολύ σκοτεινό μυθιστόρημα για το τι συμβαίνει όταν ο έρωτας εξαντλεί το πάθος του, αλλά οι δύο άνθρωποι δεν μπορούν να αποχωριστούν ο ένας τον άλλον. Καλά το, γράφτηκε το 81, δεν υπήρχαν κινητά.

και με αυτά και με εκείνα που λένε οι συνάδελφοι από το αθλητικό, φτάσαμε στο τελευταίο λεπτό της εκπομπής. Το ραδιόφωνο μας πάλι ξαναγίνεται κανονικό ραδιόφωνο, με ωραίες μουσικές, ωραίο λόγο, ωραία φωνή, Ανούλα μας, Γιάννα Αναστασίου. Αύριο θα είμαστε όλοι λίγο πιο πλούσιοι, τουλάχιστον όσον αφορά την ελπίδα, γιατί σήμερα ο Αλέξης θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα ύψους 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οπότε αύριο θα είναι μια πολύ πιο φωτεινή, πιο αισιόδοξη μέρα. Μέχρι τότε να είστε καλά, bye bye, yeah.

0: 101,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι.
3: Ποιο match.
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό Παλαιό Φαλήρου Dike Bodo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
9: Choose music.

Και καλό μεσημέρι σε όλους. Best 92,6. Έχουμε ένα γατάκι στο διπλανό στούντιο, θα μιλάω σιγά σιγά. Και δεχόμαστε σοβαρές προτάσεις. Αν θέλει κάποιος να υιοθετήσει ένα γατάκι το οποίο βρέθηκε σήμερα το πρωί. Δεν μπορούμε να το στείλουμε ούτε στην Κοπενχάγη, ούτε στη Σουηδία. Μπορεί εκείνος που ενδιαφέρεται να στείλει ένα μήνυμα στο Live24. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε ούτως ή άλλως. Live24.gr και μπες στη 926.gr για τα μηνύματά σας anyway. Και αν Αναστασίου για λιγότερο από 2 ώρες. I don't talk much when it matters. I let the room tell the truth.

Βλέπω μεγάλη μου λύπη ότι δεν έχει γίνει σοβαρή πρόοδος στις κακές και τοξικές συνήθειες. Συνήθως επιστρέφουμε μετά τις διακοπές και αποφασίζουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας, αλλά εδώ βλέπω... Μιλάω για ένα συγκεκριμένο άτομο το οποίο περιμένει να πάει 2 η ώρα για να πει αυτό που θέλει να πει, το οποίο συνήθως δεν είναι καλό, οπότε γιατί να το μοιραστώ μαζί σας. Γενικότερα δεν έχουμε περάσει καλά στις διακοπές και φαίνεται προς τα έξω.

Η δύναμη της αγάπης. Δύο οι καρδιές. Το Hearts ήταν η Ζάλα Μπλαντ στον Μπες 92,6. Και είναι μια πολύ ωραία παρέα αυτή εδώ. Σας, in the sound of everything. Ή μάλλον όχι, in the sound of breathing. Sound of everything υπήρχε. Αλλιώς.

Η απάντηση στο είναι δυνατόν να έχει βγάλει καινούργιο άλμπουμ Μαντόνα και να μην τα ακούσει κανένα ραδιόφωνο είναι αυτή εδώ. Το ραδιόφωνο είναι ο Πέστη 92,6. Και εδώ η Μαντόνα είναι στο Dance Eteria.

0: Best 92,6. We the music.
1: Έρχεται το Game Athlon 2026 powered by Fanta. Η μεγάλη

0: Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Best 92,6.
8: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Όλο λέω φτάνει με την νοσταλγία, αλλά δεν με αφήνετε κι εσείς να σταματήσω. Συμφωνούμε. Όπως λέει το μήνυμα, ότι παλιά τα έκαναν καλύτερα σε πολλά επίπεδα. Υπήρχε όρεξη. Και η όρεξη φέρνει δημιουργία. Ακριβώς λοιπόν αυτός και ο τίτλος για το δεύτερο ημίωρο στον Best in the 2,6 These Days.

Το Let Me Be Your Fantasy λοιπόν ως The Baby Satin Jackets. Και μιας και μιλάμε για φαντασία, συνήθως μετά τις διακοπές, για εμάς που ήμασταν χρόνια στα ραδιόφωνα, το κομμάτι που συνήθως έπαιζε τις πρώτες μέρες επιστροφής από τις διακοπές μαζί με ένα τον Cool and the Gang ήταν αυτό εδώ, Fantasy, Earth, Wind and Fire.

All I Confess, η Κυψελίν Άθενς. Και αυτό το κορίτσι, αριστούργημα αυτό το κορίτσι, και στο Devil Wears Prada νούμερο 2.

από τα 10 της χρόνια άρχισε να γράφει τραγούδια και έγινε γνωστή φυσικά το 2021 μέσα από το TikTok. Ήταν η αγαπημένη Σιένα Σπάιρο.

0: 92,6.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
4: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bebuin.
1: Καταλάβατε.
2: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parts Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

Όπως έλεγα και χθες, είναι υπέροχο να επιστρέφεις σε τα δικά μας δρανία. Είναι αυτά. Να βρισκόμαστε όλοι στις θέσεις μας. Να χαιρόμαστε εμείς που βρίσκουμε εσάς και εσείς που βρίσκετε εμάς. Η δουλειά που κυλάει πάρα πολύ εύκολα στο γιατρείο μικρών ζώων του Στέφανου. Γιατί όπως λέω και συνηθίζω να λέω και χθες το είπαμε και θα το λέμε, όλα καλύτερα μαζί με τον Best.

Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Δεύτερη μέρα εκπομπών. Το λέω για κάποιους που εχθές μου έλεγαν ότι δεν ανοίξαμε, γιατί απλά ακούγανε άλλο σταθμό.

Seaside λοιπόν, κάποιοι είναι ήδη εκεί, ακόμα εκεί, και μάλλον δεν το λένε για να γυρίσουν. Άλλοι είμαστε με το μυαλό, Κασάρα στο ραδιόφωνο και Seaside για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, στον Passion 2,6, εδώ που είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι μέχρι τις 4.

Λέγαμε την προηγούμενη ώρα πόσο καλύτερα ήταν τα πράγματα παλιότερα, ακόμα και στη μουσική. Έτσι ισχυρίζονται κάποιοι. Το ίδιο έκαναν και οι Waves on Waves, γράφοντας αυτό το κομμάτι μέσα από ένα άλμπουμ το οποίο έχουν ονομάσει πάρα πολύ σωστά. Τραγούδια που δεν γράφονται πλέον στα 80s, όπως στα 80s. Και αυτό είναι το Blue Lights.

Για τον δημιουργικό λοιπόν μήνα Αύγουστο, είπαμε κάποιοι μπορεί να κάνουν τις διακοπές τους, άλλοι μπορεί να γράφουν τα ωραιότερα τους κομμάτια ή να ετοιμάζονται για μια μεγάλη κυκλοφορία μετά από καιρό. Το δεύτερο ισχύει για την Ann Brun, πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα το νέο της άλμπουμ, πρώτο σίγγλ μέσα από αυτό, Hold Me.

0: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη, ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: καλός.
1: Mystique.
2: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Diva Kifisia. X-Cash.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Best 92,6. Choose music.

Absolute Ambient, το Laybreak, του Νάτσο Σωτομαγιόρ Πόμισκ, στο Lights, στον Μπέσο 92,6. Υπομονή, υπομονή λίγο ακόμα, αύριο κυκλοφορεί το νέο Tech House Dark Wave κομμάτι του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου. Στα φωνητικά ο Αλέξανδρος Ράπτης στον Decode, και αυτό είναι το A Breeze and a Blast.

συνεργασία, εγγύηση. Ό,τι και να ακούσεις, Goodman & Dekel να είναι, θα είναι τέλειο. Καινούριο άλμπουμ, πρώτο κομμάτι, ο single, το Hope.

Βλέπω, Δημήτρη. Σημαίνει ότι πλησιάζουμε στις 4. Εδώ που είμαστε παρέα για τις 2 προηγούμενες ώρες, όπως κάθε μεσημέρι. Από την Αναστασίου, καλή συνέχεια, με Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μαζί σας μέχρι τις 6. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να

0: Ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Best 92,6.
6: Choose music.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Δεν ξέρω αν έχετε λάβει κι εσείς πρόσφατα mail από τους YouTube, από το επίσημο site των YouTube, αλλά προφανώς κάτι ετοιμάζουν, κάτι μεγάλο, μιας και ζητάνε από τους φίλους τους. Να επανεξετάσουν τη συνδρομή τους. Τη συνδρομή που ανοίγει την προπόληση για εισιτήρια πιθανής συναυλίας για την επίσημη εφημερίδα των YouTube, για το CD που συνήθιζαν να δίνουν στους fans και πολλά ακόμα.

Όπως και να έχει, πλησιάζουν οι μέρες που θα τα μάθουμε όλα, μιας και έχουμε συνηθίσει πλέον σε προπόληση πάρα πολλών μηνών. Και κάπως έτσι λέμε την πρώτη καλησπέρα μας εδώ στον Best, στους 92,6. 10 λεπτά μετά τις 4, μεσημέρι Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου. Και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

μαζί μας για ένα ακόμα μεσημέρι ZOMAT. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα ZOMAT Thermosystem.

κάπως έτσι φτάνουμε στο πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα εδώ στον Best στους 92,6. Μείνετε εδώ παρέα μας και μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας σε αυτό.

0: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
6: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
7: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
9: Best

Εδώ και πάλι καλησπέρα και πάλι Best 92,6 η Portishead The Rip. Μαζί μας η Ζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα, συστήματα με δεκαετή εγγύηση και ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα αλλά και στο πορτοφόλι σας. Ενώ μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της Ιζωμάτ είναι πάντα δίπλα σας, καλώντας στο 210 55 98 700.

0: 92,6.
1: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: μοιάζομαι έτσι. Απόψε θα το ζήσουμε φάση μπιμπι.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktails, Pool Vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Best 92,6.
3: We the music.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

ίσως το έχετε ακούσει πολλές φορές από το πρωί, αλλά θα κάνουμε και εμείς την προσπάθειά μας. Θα σας μιλήσουμε και εμείς για το γατάκι που θέλει οπωσδήποτε να υιοθετηθεί από έναν ή μία από εσάς. Για αυτό το τυχερό γατάκι που ήρθε από το πολύγωνο έως το Μαρούσι μέσα σε μηχανή αυτοκινήτου. Έβγαλε μια φωνή, το ακούσαμε, το απεγκλωβίσαμε και το έχουμε ζεστά σε μια κούτα. Έχει φάει, έχει πιει, κοιμάται ήρεμο. Μάλλον είναι αγοράκι. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος αυτές τις ηλικίες, γιατί είναι μάλλον γύρω στον 1 με 1,5 μήνα. Δεν είμαστε και κτηνίατροι. Είναι πανέμορφο. Τι άλλο να σας πω. Να σας πω πως αν ενδιαφέρεται κάποιος ή κάποια από εσάς, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας στο Facebook. Μπορεί ο Best να είναι το δικό του τυχερό, αλλά και το δικό σας. Και να βρείτε έναν μικρό προς το παρόν τύπο που θα σας κάνει την καλύτερη παρέα για τα υπόλοιπα 15-20 χρόνια. Και βάλε. Και έχει και την υπογραφή των παραγωγών του Best. Μιας και δεν το έχουμε αφήσει ησυχία το έρμο, το χαϊδεύουμε όλοι.

Hello από τους Beloved. Εδώ στον Best, στους 92,6, λίγο πριν από το τελευταίο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία.

0: σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: Best 92,6. Choose music.

μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες δύο ώρες εδώ, στον Best. Αύριο πάλι, στις 4 ακριβώς. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat.

0: Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Best 92,6.
6: I got the box full of puppets.
7: Choose music.

Εδώ είμαστε και σήμερα στη μέση της εβδομάδας, 6 έπειτα από τις 6. Καλησπέρες στον Best σου 92,6. Για τις επόμενες 2 ώρες και σήμερα θα φύγουμε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Δεν ξέραμε ότι η δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Με πάρα πολλούς λάτρεις ανά τον κόσμο. Μπέστε να δείτε x.gr, μας ακούτε και μέσα του site μας. Παιανία, Νέα Σμύρνη, Γάλλο, οι πρώτες καλησπέρες. Best Radio 92.6 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, μας ανακαλύπτεται και στο Instagram ως Best Radio 92.6. Σήμερα ακολούθησε τον αγαπημένο ηχολήπτη Μάριο μέχρι το στούντιο. Ένα μικροσκοπικό, ούτε 2 μηνών, κουκλί, τιγρέ γατάκι. Μπορείτε να το δείτε και στα stories, στα social media του Best. Και φυσικά ψάχνουμε σπίτι.

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Best 92,6.
5: We the music.

Τα φιλιά μας και στη Λίγη, γεια σας και στη Ζάκη, θα μας κάνει πεντέλη παρέα. Καλησπέρα και στο Γαλάτσι και έχουμε και ένα καταπληκτικό μικρό τυγρέγα τύπου που ψάχνει σπίτι. Εδώ μπεστόγατο, έξω από το στούντιο το ακούμε. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά, έχουμε ανεβάσει stories στα social media του Best. Σε άλλα νέα, έρχεται η δημοφιλής διεθνώς έκθεση Ιούλιος Βέρν 200, συναρπαστική εμπειρία. Άλλη μια πρωτότυπη εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, φαντασία και περιπέτεια με τα μαγικά λογοτεχνικά ταξίδια του Ιούλιου Βέρν. Να ζωντανεύουν μέσα από τη διεθνή αυτή διαδραστική έκθεση από Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από τη γέννηση του συγγραφέα.

be best.

Και έρχεται και μια πολύ μεγάλη νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar Beach Club, το οποίο υποδέχεται τη Sister Bliss, συνειδητήρια αλλά και δημιουργική δύναμη των Faithless. Έρχεται για ένα ξεχωριστό DJ set. Πάνω από 2 δεκαετίες παρουσίας στην ηλεκτρονική και dance σκηνή, η Sister Bliss θα φέρει μαζί της τον ήχο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Θα είμαστε εκεί με τη Μαρία Παπηδάκη. 19 Σεπτεμβρίου η Sister Bliss στο Bolivar Beach Club, και από αύριο θα έχουμε και δωράκι προσκλήσεις.

βοηθάει το Σαζάμ, αλλά είμαστε εμείς εδώ γι' αυτό. Faithless είναι το κομμάτι. Από τα παλιά αγαπημένα Crazy English, Summer σε DJ Aloe, Extended Remix. Να κάνετε τα γενεθλιά σας με Faithless στο Boulevard. Είπαμε, 19 Σεπτεμβρίου έρχεται η Sister Bliss για DJ Set. Γεια σας και στο Αιγαίο. Αυτό εδώ είναι ολοκένουριο.

Να πούμε βέβαια ότι το original κυκλοφόρησε το 1974. Εμβληματικό soul κομμάτι, πάρα πολύ πρόσφατο το remix. Και ένα ακόμη για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στον Best. Και επιστρέφουμε.

η ώρα είναι 7.

0: 92,6.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα τη τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Sunset Pool Party.

0: At Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι. Outside, out of mind, out of time, out of love. Best. 92,6.

Το κομμάτι εξ ολοκλήρου βασίζεται σε sample από το rock τραγούδι Six Day War από τους Colonel Bagshot. Τούρκος έχει κάνει εδώ το remix, ο Σάνους Οριεντάλης. Το ίδιο sample έχει χρησιμοποιήσει και ο DJ Shadow για κομμάτι του. Αγαπημένος ο Shadow, 18 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει το πρώτο του καταπληκτικό κορυφαίο άλμπουμ, το Introducing 30th Anniversary Edition, άλμπουμ του 1996, τυχαίνει και είναι από τα αγαπημένα μας. Απόγευμα Τετάρτη στον Best, 12 έπειτα από τις 7, καλησπέρα και πάλι. Θα είμαστε παρέα για περίπου 50 λεπτά ακόμη στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Λέγαμε χθες για τα πολλά και πολύ ωραία live που φέρνει ο Σεπτέμβριος. Σήμερα θα πούμε για τους λάτρεις της ποίησης ότι έρχεται η International Video Poetry Festival με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ποίηση, κινηματογράφο, video art, μουσική και live performance, όπως διαβάζουμε στο αγαπημένο Αθηνόραμα, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Συντονίστηκε σήμερα και το κολυμβητήριο Χαϊδαρίου, γεια σας. Τα φιλιά μας και σε εσάς και στο φίλο μας τον Κώστα που μας ακούει στο φθινοπωρινό Αμβούργο. Και 7ο μαραθώνιος Καλυθέας Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για να τρέξετε δίπλα στη θάλασσα. Πάρα πολύ ωραία η διαδρομή. 21,1 χιλιόμετρα, 10

0: different.
1: Να πούμε για τους Ρόεξοπ ότι ανακοίνωσαν μέσω της επίσημης τους ιστοσελίδας ότι θα επανεκδώσουν σε φυσική μορφή, σε βινίλιο δηλαδή, και το πάρα πολύ πετυχημένο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2014, The Inevitable End. Και επίσης σε πρόσφατη δημοπρασία, ένα εξαιρετικά σπάνιο συλλεκτικό αντίτυπο του θρυλικού τους άλμπουμ Melody AM, που ήταν και το πρώτο με χειροποίητο εξώφυλλο των Banksy, πουλήθηκε στη high-end αγορά του Discogs για το ποσό των 3.720 λιρών, δηλαδή σχεδόν 7.000 δολάρια.

και ετοιμάζουν και νέες κυκλοφορίες και θα ασχοληθούν κυρίως με ειδικές επανεκδόσεις βινιλίων. Με αυτό θα φτάσουμε στο τελευταίο για σήμερα διάλειμμα.

0: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μυστή. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

0: Natural Luxury Vodka.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Best.
2: The Hauntropolis.
1: 92,6.
2: A labyrinth of forgotten dreams.
3: Cheers.

Εξαιρετικά δημοφιλές Latin Instrumental ντουετάκι, Ερμανός Γκουτιέρεφ, ο Αλεχάνδρο και ο Εστέβαν Γκουτιέρεφ, με καταγωγή από το Εκουαδόρ και την Ελβετία. Αποκλειστικά οργανική μουσική. Συνδυάζουν με το δικό τους τρόπο τους ήχους της Λατινικής Αμερικής της δεκαετίας του 50 με την ατμόσφαιρα των κινηματογραφικών western. Σπάνια βέβαια, ίσως να είναι και το μοναδικό κομμάτι όπου υπάρχουν φωνητικά, και αυτά τα κάνει ο αγαπημένος Ray X. Είχαμε την τύχη να τους απολαύσουμε πέρσι το καλοκαίρι σε Live στην Τεχνόπολη και ήταν καταπληκτική. Αν μας ακούτε από Ιταλία, απόψη Ερμάνος Γκουτιέρεφ Live στη Ρώμη και αύριο στο Μιλάνο.

να στείλουμε τα φίλια μας και στο Βερολίνο, στον Δημοσθένη, στον Γιώργο και στον Δημήτρη που μας ακούν. Το ντουετάκι των Framework πρόσφατα κυκλοφόρησε καινούρια rework ανάμεσα τους και αυτό που ξεκίνησε.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best. Ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, 8 με 9 εδώ, Βασιλική Πανουριά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε. Τα ξαναλέμε αύριο απόγευμα. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και μετακρίνηση

0: καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

πολλές καλησπέρες. Βράδυ Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στον Best 92,6. 5 λεπτάκια μετά τις 8. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα έως και Παρασκευή.

σε μια μέρα που μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει φθινόπωρο. Σε τίποτα όμως δεν το θυμίζει ο καιρός. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλησπέρες σας είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, καλή ακρόαση.

Και έχουμε δύο κυρίους, ένα πολύ επιδραστικό ντουέτο που φέτος έκλεισε 30 χρόνια πορείας. Μιλάμε φυσικά για τους Peter Kruder και Richard Dovmeister. Επιδραστικοί χωρίς να το κάνουν θέμα. Μας έχουν χαρίσει διαμαντάκια, μας έχουν κάνει παρέα πάρα πολλές φορές σε διάφορες στιγμές. Και έχουν πειράξει υπέροχα. Και το useless των Deepest Mode.

Και διαβάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο εδώ στα νέα που περνάνε από το timeline μας. Θα γνωρίζετε ότι η οκυτοκίνη, η ορμόνη της χαράς, απελευθερώνεται όταν βιώνουμε θετικά συναισθήματα από εμπειρίες όπως η αγκαλιά, κάτι που χαρακτηρίζει ζευγάρια ή γονείς με παιδιά, αλλά και γάτες. Αν λοιπόν αγκαλιάζετε μια γάτα, κάθε λεπτό μαζί της μετράει για την ευτυχία και τη σχέση σας.

ένα το κουρκουριτό της μπορεί να ρίξει τους γρήγορους παλμούς της καρδιάς και να σας κάνει μακροπρόθεσμα καλό. Επομένως δεν χρειάζεται να το σκέφτεστε άλλο. Αν θέλετε να υιοθετήσετε ένα από τα γλυκύτατα αυτά ελουροειδή, παρεμπιπτόντως, όπως θα είδατε στα story μας στο Instagram, έχουμε βρει ένα γλυκύτατο γατάκι το οποίο αναζητά το παντοτινό του σπίτι και την αγκαλιά. Και δίνεται μαζί με όλες του τις λίστες. Στείλτε μας μηνύματα. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα δεχτούμε.

Όπως το Terrified που ακούμε τώρα, το Trendemeller. Αν το λέμε και σωστά, καθότι με τις βόρειες γλώσσες δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι, θα μας συγχωρήσετε. Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται ο νέος δίσκος, θα έχει πολλά φωνητικά, πολλές συνεργασίες. Και όπως ανέφερε και ο ίδιος, αντιμετώπισε την ανθρώπινη φωνή σαν ακόμη ένα μουσικό όργανο.

Έρχεται και το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Παιδείο του Άρεως. 4 με 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν. Με 285 περίπτερα παρουσιάσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

0: Fest 92,6. We the music.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Best 92,6. We the music.

Best 92,6, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Μέχρι τις 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Drift και Bonobo, περιμένουμε και το νέο του δίσκο μέσα στο μήνα. Ο Bonobo, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα σε μια συνέντευξή του στο BBC Radio 6, ότι ένα από τα κομμάτια που θα ήθελε να έχει γράψει ο ίδιος είναι το Halson των Orbital, καθώς ήταν η εισαγωγή του στην ηλεκτρονική μουσική. Του άρεσε πολύ όπως ξαναχρησιμοποιήθηκε το δείγμα από το Opus 3 και του θυμίζει έτσι την εποχή στην αγροτική περιοχή που έμενε. Και τα πάρτι μέσα στο δάσος τα οποία πήγαινε. Επιβεβαιώνοντας τον κανόνα που λέει ότι ναι, πάντα θα αναπολύουμε τα προηγούμενα χρόνια. Όχι απαραίτητος γιατί ήταν πιο όμορφα, αλλά γιατί εμείς ήμασταν πιο ξένιαστοί.

Να στείλουμε και καλησπέρες Αργυρούπολη, Εγάλεο. Καλησπέρα στο Αίγιο και τη Νέα Σμύρνη. Ρόδο, Ναύπακτο, Θεσσαλονίκη, Βόλο. Τις καλησπέρες μας και στο Περιστέρι. Λέει διακοπές στοιχείο μας, λέει ο Τάσος, βεβαίως, γιατί όχι. Ο καιρός παραμένει εξαιρετικός. Και οι παραλίες λιγότερο πολύβοες και στριμωγμένες. Καλησπέρα να πούμε και στο Χαϊδάρι, φυσικά σε εσάς που δουλεύετε ή είστε καθοδόν. Καλησπέρα και σε όσους είστε σε άλλη ζώνη ώρας.

Και βεβαίως αν είστε συνεφίλ, φυσικά και αξίζει να πάτε θερινό. Για παλιές και νέες ταινίες, όπως το Μυστικά και Ψέματα, τα Γράμματα Αγάπης, ο Αστερισμός του Σκύλου και το πολύ κλασικό και αγαπημένο Στάσου Πλάι μου.

και αν σας άρεσε το Φιόρδ που βραβεύτηκε φέτος με χρυσοφίνικα στις Κάνες. Το Αθηνόραμα σας προτείνει αρκετές παρόμοιες ταινίες όπως το Κυνήγι του Τόμας Βίντερμπεργκ. Η Ανατομία μιας πτώσης της Ζιστιντρέ. Του Ζιστιντρέ, συγγνώμη. Το Ένας χωρισμός του Ασγκάρ Φαραντί.

Και ήταν 1991 όταν κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι. Σημείο καμπή στην ηλεκτρονική μουσική. Φυσικά είναι η Massive Attack, φυσικά είναι το Unfinished Sympathy. Πέρασαν, ούτε για τις στιγμές που θα ξανάρθουνε. Ό,τι έγινε έγινε, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να γυρίζουμε πίσω.

Αυτό τώρα είναι αυτό που έχει σημασία, όσο δύσκολο και αν είναι να προσαρμοστούμε σε αυτό. Ένα πράγμα δεν θα μετανιώσει κανείς ποτέ. Την υιοθεσία ενός γατακίου, όπως είπαμε και πριν, οπότε για σκεφτείτε το λίγο σοβαρά. Πες το γάτο να ζητήσει σπίτι.

αύριο 8 με 9 η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε, και τα λέμε πάλι αύριο.

0: 92,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος σαν εσένα.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η

Φτάσαμε στην καρδιά της εβδομάδας, η δεύτερη νύχτα του Σεπτέμβρη, παρέα στον Best 92,6, σε μια πόλη πλέον που η κίνηση έχει επιστρέψει, αν όχι στο 100%, τουλάχιστον στο 90%. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται και θα συνεχίζονται μέχρι και το τέλος εβδομάδας. Καλησπέρα Best. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Άλλη μια από τις μεγάλες αδυναμίες για το καλοκαίρι του 2026. Και έτοιμοι να γυρίσουμε για πρώτη φορά στο χθες, το πρώτο throwback. 2 Σεπτεμβρίου του 1984. Δηλαδή 42 χρόνια πίσω. Η Τίνα Τέρνερ για πρώτη φορά μετά από μια μεγάλη πορεία που είχε ξεκινήσει από τα 60's καταφέρνει να πάει στο νούμερο 1 του Billboard με ένα από τα καλύτερα της τραγουδιά. Είχε γραφτεί για τον Cliff Richard, ο οποίος το απέρριψε. Προτάθηκε στην Donna Summer και τελικά έγινε μεγάλη επιτυχία χάρη στην Τίνα Τέρνερ. Αυτό είναι ένα μίξ που δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

0: Καρλός.
1: Μυστικ.
2: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Diva Kifisia. X-Cash.
3: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.

Ο Γερμανός Παραφορκούβα έρχεται στην Αθήνα, να θυμίσουμε, στις 24 του Σεπτέμβρη. Τελευταία νύχτα για την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε. Σεξ και αίμα στο Καμπ Μίασμα με την Τζίλιαν Άντερσον. Ο Αστερισμός του Σκύλου με Τζος Μπρόλιν και Γκάι Πίρς. Το τέλος της οδού Oak με Αν Χάθαουέι και Γιούαν Μακγκρέγκορ. Και οι επανακυκλοφορίες εβδομάδας, το Stand By Me από τα μέσα των 80's με River Phoenix και Kiefer Sutherland, από τις πολύ γλυκές ταινίες της δεκαετίας του 80. Το Μυστικά και Ψέματα, Secrets and Lies του Mike Lee. Και τέλος, αποχαιρετισμό στα όπλα, ασπρόμαυρο, από την δεκαετία του 30 με τον Gary Cooper.

βασισμένο στο House of the Rising Sun των Animals, από τις κορυφαίες κυκλοφορίες της Nervous. Η δεύτερη νύχτα του Σεπτέμβρη, παρέα στον Best. Σήμερα έχουμε, μάλλον από σήμερα το πρωί, έχουμε μια νέα παρέα εδώ στον Best. Ένα πολύ πολύ μικρό αγαπησιάρικο γατάκι. Είναι περίπου 1,5 μηνών. Μάλλον είναι αγοράκι. Και ψάχνουμε να βρούμε ένα καλό και ασφαλές σπίτι. Αν είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τα social του Best. Καταπληκτικό μίξ σε ένα από τα κορυφαία tracks της Tina Turner. Sorry, της Grace Jones.

0: 92,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: How have you been living your life?
0: Best.
4: Have you been living your life right?
0: 92,6.

τις μεγάλες αδυναμίες για το καλοκαίρι του 26 και από ό,τι φαίνεται και για το φθινόπωρο και για το χειμώνα, από τα τραξ που θα ακούσουμε πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό το Σάββατο θα τα πούμε σε ένα Mystic event στο Diva στην Κηφισιά, στο πρώην Κας. Αυτό το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 11.30. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε βράδυ παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

και Drake και Black Coffee και Georgia Smith. Ένα μίξ το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Έτοιμοι για ένα ακόμα throwback για απόψε. Πηγαίνουμε στα τέλη των 90s. Αρχικά κυκλοφόρησε στο άλμπουμ του Joe Clozel, Language, και ένα χρόνο μετά, όταν ξεκίνησε η νέα χιλιετία, σε ένα καταπληκτικό EP που κυκλοφόρησε το label του Joe Clozel, η Badan Records. Θεωρείται ένα από τα κορυφαία και πιο ατμοσφαιρικά tracks του Clozel. Αξεπέραστο στο είδος του από τότε μέχρι σήμερα. Be one of us, be one of us. Μία από τις συλλογές που το είχε αναδείξει τότε ήταν το Supper Club, το γνωστό club restaurant στο Άμστερνταμ, που είχε κυκλοφορήσει και μια σειρά από καταπληκτικές συλλογές.

Κι όμως έχουν περάσει από τότε 27 χρόνια. Το Spiritual Insurrection του Joe Clozel και ένα επίσης πολύ πολύ αγαπημένο track που είχαμε ακούσει από τον intro DJ σε ένα sunset event που κάναμε στις Μαλδίβες πριν από 2-3 χρόνια. Και αυτό είναι το μοναδικό με την μουσική, ότι σε κάθε γωνία του κόσμου και εκεί που δεν το περιμένεις μπορείς να ακούσεις μουσικές σαν για αυτές.

0: Best 92,6.
1: Μυστικ.
2: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Diva Kifisia.
1: Μυστικ.
2: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
1: Μυστικ.
2: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Diva Kifisia. X-Cash.
1: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.

ακούγεται αποκλειστικά εδώ στην βραδινή ζώνη του Best, πολύ πριν κυκλοφορήσει επίσημα. Ίσως η πιο σημαντική κυκλοφορία του Ελβετού Jimmy Jules, νύχτα Τετάρτης, παρέα στον Best. Σχεδόν 23 πριν φτάσουμε στις 11.

stars.

τους Γερμανούς Monkey Safari πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ παρέα στον Best. Από τις 11 μέχρι την 1, επιλογές από την Κλόβ Πάτρα Φιλαρίδου.

Θα τα πούμε αύριο νύχτα Πέμπτης, λίγο μετά τις 9. Να περάσετε την υπέροχο βράδυ, όπου και αρπάτε, ό,τι και αν κάνετε.

0: 92,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
0: Best 92,6.
2: Choose music.

0: Best 92,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα DEX. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.

0: 92,6.
1: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, cocktails, pool vibes και ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος του Best 92,6 στα Dex. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
0: Best 92,6.

0: Sometimes I feel so strange.
1: Da.
2: After hours.
0: Yeah.